μέρα που δανείστηκα το καινούριο σου αυτοκίνητο και το τρακάρισα. Νόμιζα πως θα με σκότωνες, μα εσύ δεν το έκανες. Θυμάσαι τη φορά που επέμενα να πάμε στη θάλασσα.

τους και όλες γύρω μου, για να σε κάνω να ζηλέψεις. Εσύ ζήλεψες. Νόμιζα πως θα με παρατούσες, μα δεν το έκανες, μα δεν το έκανες. Νόμιζα πως θα με παρατούσες, μα δεν το έκανες. Θυμάσαι τη φορά που λέρωσα την ταπετσαρία του αυτοκινήτου σου με κρέμα φράουλα. Νόμιζα πως θα με χτυπούσες, αλλά εσύ δεν το έκανες. Θυμάσαι τη φορά που ξέχασα να σου πω πως ο χορός ήταν επίσημος και εσύ ήρθες με το blue jean. Νόμιζα πως θα φεύγες, μα δεν το έκανες, μα δεν το έκανες.

αλλά δεν γύρισες, αλλά δεν γύρισες, αλλά δεν γύρισες, δεν γύρισες.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
1: Τον ήχο για σας κάνει ο Άγγελης Λάπας. Για μας ο Κώστας Βάμβουκας και ο Τάσος Πετράτος. Τα φώτα, ο Γιώργος Τέλος. Τη σκηνική επιμέλεια έχει κάνει ο Πάνος Παπαδόπουλος. Τις ενορχιστρώσεις έχουν κάνει τα αγόρια. Δεν θα θέλατε να το πω.
0: Ο Δημήτρης Μαριολάς έπαιξε μπουζούκι, λαούτο, μαντολίνο. Πλήκτρα, ο Σωτήρης Λεμονίδης. Ο Κλέωνας Αντωνίου, ηλεκτρική κιθάρα.
2: Ο Δαμιανός Ντούντου στο βιολί. Ο Τάσος Παπαστάμου στο βιολί. Ο Γιώργος Οκαλούδης στο τσέλο, στα κρουστά και στο τραγούδι. Ο Γιάννης Παπαντρανταφύλου στο μπάσο. Ο Θάνος ο Μιχαηλίδης στα τύμπανα. Ο Νικόλας ο Παραουλάκης στα νέα και στην κιθάρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα.

0: μας βγάζεις ουρά.
1: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 6.
4: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
0: 9.43 Interveten Sports.
6: Η ώρα είναι 6.30.

0: Κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Κύριε Χουρδάκη, καλημέρα και μας συγχωρείτε για την ολιγόλεπτη καθυστέρηση.
1: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα κύριε Πουνάρα, κύριε Γεωργιάδη.
1: Λοιπόν, ο κύριος Κασελάκης...
2: Σας άκουγα πάρα πολύ προσεκτικά, αν μου επιτρέπετε να πω λίγο των τελευταίων που είπατε.
1: Ναι.
2: Εγώ δεν θα αξιολογούσα τις πολιτικές επιτυχίες του Ερντογάν ως επιτυχίες, δηλαδή το να φυλακίσω αντιπάλους σου.
1: Καλά, αστειευόμενος το είπα αυτό, το καταλαβαίνετε φαντάζομαι.
2: Και επίσης, επειδή κυκλοφόρησα Οκτώβριο-Νοέμβριο δις σε όλους τους πρεσβευτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αθήνα, σε μια προσπάθεια τότε που πήγε, είχε καλή κατάληξη, φυσικά όχι μόνο από μένα, στο να μην μπει σε πρώτη φάση Τουρκία στο ΣΕΙ, και ότι η δεύτερη μου γύρα αφορούσε την ανανέωση της ελληνιακής, αν θέλετε, των ελληνικών προνομίων της Τουρκίας. Θέλω να σας πω ότι οι συμμαχίες Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι τόσο πολλές όσες λέτε, είναι πάρα πολύ ισχυρές, και συγκεκριμένα η Γερμανία, η Ισπανία και κανένα δύο χώρες ακόμα τεκάθαρα και ανεξάρτητα.
1: Και με τη Γαλλία καταπληκτικές σχέσεις έχει.
2: Το δείχνουν. Η Γαλλία όμως έχει και με εμάς, οπότε αυτό λίγο εξορροπείται. Ότι την άλλη, όμως θέλω να σας πω ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες, και κυρίως αυτές που εντάχθηκαν τελευταίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που βρίσκονται εγκύτερα προς τη ρωσική κατά αυτού απειλή, οι οποίοι δεν βλέπουν την Τουρκία ως απειλή αλλά ως ενδυνάμει σύμμαχό τους και αντίβαρο στη Ρωσία. Και αυτό έχει να κάνει με τη δική μας αμέλεια στο να τους ενημερώσουμε εξ ολοκλήρου πλήρως και επαναλαμβανόμενα για το τι εστί η Τουρκία. Δηλαδή κατοχή ευρωπαϊκού εδάφους, απειλή άλλης χώρας ευρωπαϊκού εδάφους, εργαλειοποίηση μεταναστευτικής ροής και ένα σωρό άλλων θεμάτων που θα έπρεπε να πηγαίνουν χέρι-χέρι και πόντο-πόντο με οποιοδήποτε βήμα χρηματοδότησης της Τουρκίας. Αν αυτά τα έκανε η ελληνική εξωτερική πολιτική τα τελευταία χρόνια, θα διαβεβαιώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Γεωργιάδη, θα ήταν πολύ λιγότερη η δύναμη, η διπλωματική και των συμμαχιών που αναφέρατε της Τουρκίας, είτε πάνω είτε κάτω στο τραπέζι. Δηλαδή,
1: εγώ δεν θα συμφωνήσω μαζί σας. Αυτό πιστεύω ότι θα ήταν πάντα ισχυρή, γιατί έχουν μια γραμμή την οποία δεν την άλλαξαν ποτέ, ακόμα και αν άλλαξαν ονόματα, ακόμα και αν άλλαξαν πρωθυπουργοί, πρόεδροι, υπουργοί. Εδώ έχουμε αλλαγή. Αλλά πάμε λίγο στα δικά μας, γιατί.
2: Βεβαίως. Απλώς η δική του γραμμή είναι αυτή που είναι, γιατί έχουν αρχή, μέση και τέλος και στρατηγικό σχέδιο. Κάτι που λείπει από την Ελλάδα τα τελευταία.
1: Αυτό είναι άλλη συζήτηση που δεν θα την κάνουμε.
2: 150 χρόνια.
1: Δεν θα την κάνουμε σήμερα. Λοιπόν, ο κ. Κασελάκης δήλωσε ότι ό,τι συμβαίνει τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ και με τον κύριο Τσίπρα το έχει πει τότε. Ψάχνοντας πραγματικά, λέει αλήθεια. Ότι όντως είχε πει τότε αυτό που συμβαίνει σήμερα. Και τις κινήσεις του κ. Τσίπρα και την κατάληξη του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα όμως ο κ. Κασελάκης. Ποιον έχει απέναντί του, τον κύριο Τσίπρα, τον κύριο Μητσοτάκη, τον κύριο Ανδρουλάκη, και τι σκέφτεται να κάνει?
2: Χαίρομαι που σιγά σιγά φαίνεται ότι όσα έλεγε ο Κασελάκης την περίοδο που...
1: Δεν το θυμόμουν τόσο καλά, το έψαξα και όντως έχει περιγράψει σχεδόν ακριβώς αυτό που γίνεται τώρα.
2: Ακριβώς.
1: Το σχεδόν ακριβώς, σχεδόν.
2: Είναι παράδοξο. Λοιπόν, πράγματι, και μάλιστα το γεγονός ότι τότε υπήρξε χλέβη και το τι είναι αυτά που λέω και τώρα αυτά επιβεβαιώνονται, ουσιαστικά περιποιεί τιμή στον ίδιο και δείχνει πόσο συγκεκριμένο ήταν το σχέδιο και πόσο, αν θέλετε, κενού περιεχομένου είναι η προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα. Είναι λυπηρό το ότι οι άνθρωποι που έχουν κυβερνήσει τη χώρα έχουν τέτοιες μικροπολιτικές φιλοδοξίες, οι οποίες μάλιστα 2 και 2,5 χρόνια μετά παραμένουν, ακόμα και όταν βλέπουν ότι το πολιτικό σκηνικό δεν σηκώνει μια τέτοια προσπάθεια, προκειμένου να εξυπηρετήσουν δικά τους συμφέροντα στην καλύτερη περίπτωση ή και τρίτον στην όχι τόσο καλή περίπτωση. Τώρα, σε ό,τι αφορά στο ποιος εμείς ως Δημοκράτης Προοδευτικό Κέντρο βάζουμε απέναντι, η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Εμείς βάζουμε απέναντι την έλλειψη λογοδοσίας, βάζουμε απέναντι την κατασπατάληση δημόσιων πόρων, βάζουμε απέναντι τις υπερβολικές χρεώσεις στα υδρόμετρα. Προχθές γύρισα από τη Χάλκη και τη Σύμπη. Παντού η Χάλκη έχει ηλεκτρονικά υδρόμετρα τα οποία έχουν υπερκοστολογηθεί. Βάζουμε απέναντι τα σπιτάκια ανακύκλωση τα οποία τα ελέγχει ο Ευρωπαίος Αγγελέας. Βάζουμε απέναντι τις υποκλοπές. Βάζουμε απέναντι μια σειρά θεμάτων που δεν επιτρέπουν στους Έλληνες πολίτες να έχουν τη ζωή που τους αξίζει και που εξακολουθούν και διώχουν τη νέα γενιά.
1: Αυτό είναι βάζουμε απέναντι τη Νέα Δημοκρατία.
2: Αυτό θα σας έλεγα. Σε αυτό προφανώς και είναι η Νέα Δημοκρατία που κυβερνάει τα τελευταία 7 χρόνια. Ξεκάθαρα, αλλά συμπληρωματικά απέναντι μπαίνει και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος με τις κινήσεις του, και δεν το λέμε μόνο εμείς, ουσιαστικά είναι σαν να στρώνει το χαλί στη συνέχιση και στη διαιώνιση αυτής της κατάστασης, γιατί η δική του πολιτική κίνηση, θα μου επιτρέψετε να πω, ότι εξυπηρετεί αυτό το αφήγημα.
1: Άρα δηλαδή, συμφωνούμε με την κυρία Κωνσταντοπούλου, δεκανίκη του Μητσοτάκη, τον είπε.
2: Είναι ξεκάθαρο ότι ο Αλέξης Τσίπρας λειτουργεί ως τέτοιος. Φοβάμαι ότι δεν το καταλαβαίνει ο ίδιος. Έχω μάλλον τη βεβαιότητα ότι δεν το καταλαβαίνει. δεν θεωρείται και από τους πιο έξω πολιτικούς που έχουν περάσει.

0: ότι είναι ιδιαίτερα πεπαιδευμένος ή μορφωμένος ή κάτι άλλο. Σας θυμίζω ότι όταν ήθελε να πει ότι αλλάζουμε εντελώς πορεία, είπε θα κάνουμε μια στροφή 360 μοιρών, που σημαίνει απλώς το να γυρνάμε στο ίδιο σημείο. Ενώ άλλο ήθελε να πει και είναι και μηχανικός ο άνθρωπος. Λοιπόν, ο Τσίπρας δεν καταλαβαίνει ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Μητσοτάκη και άρα δεν αυτό περιποιεί τιμή για το δικό του IQ, ή αν το καταλαβαίνει και το κάνει συνειδητά, δεν περιποιεί τιμή για την πολιτική του προσωπικότητα. Είναι ξεκάθαρο ότι και η κυβέρνηση Μητσοτάκη και η προσπάθεια Τσίπρα δεν εξυπηρετούν τον ελληνικό λαό. Και προς τις δύο αυτές τις κατευθύνσεις ξεκάθαρα είμαστε απέναντι.
1: Μάλιστα, κύριε Χουρδάκη, υπήρξε μια φημολογία τις τελευταίες μέρες για συζήτηση περί συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ. Συζητήσατε ποτέ, βρεθήκατε κοντά, υπάρχει κάποιο τέτοιο σενάριο στο μέλλον?
0: Νομίζω ότι ο πρόεδρος Στέφανος Κασελάκης ξεκάθαρα ανέφερε ότι το δημοσίευμα που έλεγε για τέτοιου τύπου συνεργασία δεν είχε σχέση με την πραγματικότητα. Οι δημοκράτες, προοδευτικό κέντρο, συνεχίζουν αυτόνομα. Αυτή άλλωστε είναι και η πορεία που έχει αποφασιστεί στο συνέδριο που κάναμε το Φεβρουάριο. Οπότε και υπήρξε η μετονομασία του κόμματος. Η απόφαση ήταν ότι πορευόμαστε προς εκλογές αυτόνομοι. Αυτό κάνουμε. Έχουμε ανοίξει γραφεία σε πάνω από 20 πόλεις στη στιγμή που άλλα κόμματα είτε δεν έχουν είτε τα κλείνουν. Να σας πω μόνο ενδεικτικά ότι από το Πάσχα και μετά ο Βόλος, η Κρήτη, η Καβάλα, είναι ανάμεσα, τα Γιάννενα είναι ανάμεσα σε αυτές τις πόλεις που προστέθηκαν, στην Ξάνθη, στον Πειραιά, στη Λαμία, στη Θεσσαλονίκη και ούτω καθεξής. Δεν είναι ξεκάθαρο ότι οι Δημοκράτες στο Δευτικό Κέντρο πορεύονται αυτόνομα με γνώμονα τις εκλογές και το να πείσουν τον ελληνικό λόγο ότι μπορούν να αποτελέσουν μια εναλλακτική προοπτική που σέβεται τα χρήματα των πολιτών, όπως σας είπα, που σέβεται και θεωρεί πολύ ψηλή προτεραιότητα τη λογοδοσία και το σκέλος του να καταφέρουμε να πείσουμε τους Έλληνες και να μείνουν και αυτούς που είναι έξω να επιστρέψουν στη χώρα μας.
2: Μάλιστα. Άρα, καταρχάς, να πούμε ότι θα κατέβετε στις εκλογές. Είναι δεδομένο.
0: Είναι ξεκάθαρο. Νομίζω το είπαμε πολλούς τρόπους. Είναι δεδομένο.
2: Ναι, ναι. Επειδή ούτε εγώ είμαι ο πιο έξυπνος στη δική μας δουλειά, γιατί το πήρα λίγο βαρύτσο, όπως το πότε για τον κύριο Τσίπρα, ότι δεν ξέρω τι είναι καλύτερο, ότι δεν είναι ο πιο έξυπνος πολιτικός ή ότι δεν καταλαβαίνει.
0: Είναι ο πιο έντιμος. Κοιτάξτε, όταν κάποιος κάνει κάτι στραβό, υπάρχει, αν θέλετε, φτιάξτε έναν άξονα χ και ψ και διασταυρώστε τους. Υπάρχει αυτός που κάνει το καλό και ωφελεί πολλούς, υπάρχει αυτός που κάνει το καλό και ωφελεί τους άλλους, υπάρχει αυτός που κάνει το κακό και βλάπτει λίγους και υπάρχει αυτός που κάνει το κακό και βλάπτει και τον εαυτό του. Αντίστοιχα, υπάρχει ο αυτοπολί έξυπνο ηθικό μέχρι τον τελείως βλάκα ανήθικο. Κατατάξτε εσείς τον κάθε πολιτικό με βάση αυτό το... την πίτα, αν θέλετε, την τετράπλη. Τώρα, σε ό,τι αφορά το που θα κατέβουμε αυτόνομα, ναι, θα κατέβουμε αυτόνομα. Σας είπα, ανοίγουμε γραφεία, καταρτίζουμε εκλογικούς καταλόγους. Την περίοδο έχουμε κάνει ανοιχτό κάλεσμα σε όλους όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν βιογραφικά. Προφανώς, ως ένα νέο κόμμα δεν υπάρχει ούτε κομματική επιτήρηση, ούτε κομματικό σωλήνας. Και θέλουμε καινούργιους ανθρώπους στην πορεία μας.
2: Αν υποθέσουμε λοιπόν τώρα ότι μπείτε στη Βουλή, υποθετικά μιλάμε, μέχρι τον Σεπτέμβρη και μετά που θα έρθουν οι δημοσκοπήσεις που θα είναι λίγο πιο κατασταλαγμένες, θα έχει έρθει και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Και εδώ είναι η ερώτησή μου διπλή.
0: Λοιπόν, το Σεπτέμβριο έρθουν και εκλογές μια και μια.
2: Θα το δούμε. Θα το δούμε. Λοιπόν, εδώ ήδη και ο κύριος Παπάς και η κυρία Δούρου και ο κύριος Πολάκης είναι ότι θα συζητήσουμε τι γίνεται με το ότι απέμεινε. Η πρώτη ερώτηση λοιπόν είναι, θα μπορούσε να συζητήσει ο κύριος Κασελάκης με το ότι απέμεινε στην αριστερά. Στην αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ ή γύρω-γύρω εκεί. Ή αν είσαι στη Βουλή. Εκ των πραγμάτων, από όσο είπατε, με Τσίπρα αποκλείεται να δώσετε, να βρείτε συνεργασία. Με Μητσοτάκη, όπως είπατε, αποκλείεται να βρείτε συνεργασία. Θα μπορούσε να είναι λοιπόν με Πασόκ μια συνεργασία που ρώτησε και ο Πρωινάρας προηγουμένως.
0: Κύριε Γιάννη, θα σας πω το εξής. Εγώ σας είπα ότι ο αντίπαλός μας είναι, μεταξύ των αντιπάλων μας είναι ο Τσίπρας. Το αν την επόμενη των εκλογών είναι τέτοιοι οι συσχετισμοί δυνάμεων, που θα πρέπει να συζητήσουμε και την πιθανότητα συμπόρευση με ένα κόμμα Τσίπρα. Γι' αυτό δεν έχει ληφθεί απόφαση και είναι μια συζήτηση που θα γίνει αργότερα και μια απόφαση που θα ληφθεί αργότερα με τα τότε δεδομένα. Προφανώς και που καμία κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν μπορεί να έχει τη στήριξη μιας υποθετικής κοινοβουλευτικής δύναμης των Δημοκρατών Προοδευτικό Κέντρο την επομένη των εκλογών. Αν θέλετε την προσωπική μου γνώμη, ούτε και υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας δοκιμάστηκε και δεν είχε την πορεία που θα έπρεπε να έχει. Σε ό,τι αφορά το υπόλοιπο που είπατε για τον ΣΥΡΙΖΑ, προχθές Ίσως θα είδατε ένα βίντεο.
2: Αυτό το κομμάτι της αριστεράς που απέμεινε τώρα είναι ΣΥΡΙΖΑ, είναι Νέα Αριστερά, είναι κάποιοι άνθρωποι σημαντικά στελέχη που ήδη.
1: Προερχόμενοι από το ΣΥΡΙΖΑ πάντως.
2: Που ήδη όμως έχουν κάνει κάποιες συναντήσεις την προηγούμενη εβδομάδα και κάποιες συζητήσεις. Πριν το συνέδριο τώρα τι
0: είναι. Είναι ξεκάθαρο ότι ένα πολύ. Μάλλον το μισό κομμάτι της Νέας Αριστεράς έχει ήδη ρευστοποιηθεί, παραιτήθηκαν την περασμένη εβδομάδα για να φτάσουν έμεσα ή άμεσα προς το κόμμα του Τσίπρα. Και τα τρία τέταρτα θα έλεγα εγώ του.
2: Είχαμε και ένα όχι του κύριο Σακελαρίδη στον κύριο Βαρουφάκη.
0: Σωστά. Και τα τρία τέταρτα του Νέου ΣΥΡΙΖΑ ωρέγονται και ονειρεύονται να λάβουν πρόσκληση για να πάνε εκεί. Ο πρόεδρος πριν από δύο μέρες στην παραμονή του συνεδρίου έκανε απίθυνε ένα βίντεο προς την Δούρου, τον Πολάκη και τον Παπά, λέγοντας τώρα θυμάστε τι λέγαμε τότε.
1: Το είδαμε, ναι.
0: Αυτά που πρέπει να γίνουν. Δεν είναι ξεκάθαρο που θα καθίσει η μπίλια με όλες αυτές τις κινήσεις εντός του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε οι ίδιοι δεν ξέρουν. Δούμε τις επόμενες μέρες τι θα εξελιχθεί. Θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 40 ανεξάρτητοι βουλευτές, το οποίο είναι το δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Μετά τα μνημόνια. Και εγώ έχω την τιμή εδώ και 2,5 χρόνια να είμαι ο εκπρόσωπος στη διάσκεψη των Προέδρων. Ξεκινήσαμε με 8 και τώρα είμαστε. Ναι. Νομίζω ότι τις επόμενες λίγες εβδομάδες θα είναι και περισσότερα, αλλά ξέρετε, είναι λυπηρό το να υπάρχει, και δεν αναφέρομαι σε δηλαδή, όποιο κόμμα και να υπάρχει ένα κόμμα από το οποίο φεύγει ο πρόεδρος, το οποίο για 2,5 χρόνια ήταν μουγκός, δεν έκανε τίποτα στην Βουλή, δεν ερχόταν, δεν πατούσε, δεν μιλούσε.
2: Πάλι συμφωνείτε με την κυρία Κωνσταντοπούλου, μουγκός και τουρίστας, είπε η.
0: Εγώ απλώς θέλω να αναρωτηθώ αν εγώ τα είπα πρώτος ή η κυρία Κωνσταντοπούλου, να σας πω κάτι.
2: Και εμείς το ίδιο μας κάνει, αλλά μάλλον δεν μας ενδιαφέρει η συμφωνία που βλέπουμε.
0: Όχι. Θέλω όμως να δείτε, αν τώρα συμφωνήσουμε 5 διαφορετικοί άνθρωποι ότι τώρα είναι μέρα και είναι λίγο πριν τις 10, σημαίνει κάτι άλλο και ότι πραγματικά όλοι βλέπουμε την πραγματικότητα. Δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε και σε όλα τα υπόλοιπα.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, είναι ξεκάθαρο ότι αυτά που σας λέω εγώ και τον κύριο Τσίπρα πιθανώς ή ξεκάθαρα τα βλέπουν και άλλοι. Άλλοι τολμούν να τα πούν, άλλοι δεν τα λένε. Αλλά το ότι ήταν 2,5 χρόνια μουγκός, το ότι είχε σχέδιο, το ότι διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ, το ότι παραθύρωσε τον Κασελάκη, το ότι παραθέτησαν κάτι καινούριο, κάτι το οποίο είναι ξαναζεσταμένη η φασολάδα. Δεν το βλέπω μόνο εγώ. Όποιος έχει μάτια.
1: Ωραία. Βλέπει.
2: Λοιπόν.
1: Ωραία, κύριε Κουρδάκη, να σας ευχαριστήσουμε.
2: Την καλημέρα μας.
0: Ευχαριστώ που δίνετε την ευκαιρία στο Δημοκρατικό Προοδευτικό Κέντρο να ακούγονται και να
2: μοιραστούν.
1: Εννοείται. Σε όλους.
2: Σε όλους, γι' αυτό είμαστε εδώ.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Μιχάλης Κουρδάκης, είναι ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Δημοκράτες, Προοδευτικού Κέντρου. Ναι.
2: Πολύ.
1: Με χαμηλό IQ απεκάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Και όχι μόνο, αλλά αυτό ήταν, ναι. Αυτό ήταν το πιο βαρύ.
1: Ναι.
2: Το ότι δεν καταλαβαίνει ήταν το πιο βαρύ, ότι είναι στοχοποιημένο να είναι το δεκανίκι του Μητσοτάκη, είναι το πιο βαρύ.
1: Ήθελα να ρωτήσω, απλά εντάξει, είχαμε και λίγο πίεση χρόνου τώρα και δεν ήθελα να. Και για τις δημοσκοπήσεις, να ακούσουμε την άποψη των. Και του κόμματος και του κυρίου Χουρδάκη για τις δημοσιοποίησεις σε μια περίοδο που ακούμε από πολλά στόματα και από πολλά κόμματα ότι οι δημοσιοποίησεις είναι στημένες και...
2: Αφού ίδιες είναι όλες στημένες είναι.
1: Ναι, εντάξει,
2: πάνω κάτω ίδιες είναι.
1: Ήθελα να ρωτήσω την άποψη.
2: Αμφισβητεί κανένας ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα? Όχι. Αμφισβητεί μέχρι το Σεπτέμβριο ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι δεύτερη? Την έχει κάνει δεύτερη την Ελλάδα. Τσίπρας ψηλά την πήγε. Το ίδιο κάνει. Γιατί η Ελλάδα με την Ελλάδα είναι άλλη.
1: Αμφισβητεί το Πασόκ, δεν αμφισβητεί τις δημοσκοπήσεις.
2: Το Πασόκ τις αμφισβητεί.
1: Όχι όλα, όχι όλα τα στελέχη.
2: Όχι όλα, κάποια στιγμή.
1: Κάποια στιγμή αμφισβητούσε. Περίμενε, για να λέμε πώς είναι τα πράγματα. Κάποια στιγμή τις αμφισβητούσε γιατί ήθελε να παίξει μπάλα αριστερή. Απλά ήρθε ο Τσίπρας που σε αυτό το γήπεδο το πάει καλύτερα και σου λέει ότι να ξαναπάμε προς το κέντρο.
2: Ο Μπιλ, Κυριάκος Βελόπουλος Δακοτό.
1: Μπορούμε να κάνουμε ένα γκάλο εμείς, άμα δηλαδή σήμερα 100% ελληνική λύση. Άμα πάρουμε τα μηνύματα.
2: Αύριο θα συνεχίσουμε, παιδιά. Θέλουμε τους πολιτικούς με ποιο τραγούδι μπορούν να κάνουν καριέρα.
1: Ναι.
2: Έχουμε μερικούς σήμερα, έχουμε και άλλους, αλλά δεν προλαβαίνουμε γιατί φτάνουμε προς το τέλος. Θα τα διαβάσουμε τα μηνύματα αύριο και θα συνεχίσουμε την ερώτηση. Ποιοι πολιτικοί, ποιες φωνές στην πολιτική μπορούν να κάνουν καριέρα με τραγούδια. Εμμανουέλα, πρώτος ο Κότσιρας, λέει, που είναι και καινούργιος και το έχει το όνομα.
1: Αυτός έχει το όνομα. Αυτός έχει το όνομα.
2: Την έχει,
1: ναι, δεν το ξέρουμε αυτό, αλλά το μπραντ υπάρχει.
2: Ναι. Λοιπόν, Πάνος που είναι ανάσανα σχηματισμένος στην πλευρά τη δεξιά του στούντιο.
1: Ναι, ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης. Τα λέω δύο φορές για να μην υπάρξει κάποιο μπέρδεμα με τον Υπουργό Υγείας. Ανασχηματισμένος εξίσου στην
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 10.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Intervetten Sports.
6: Go!
3: Το Αιλάφ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλάφ σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
8: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
7: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.
9: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
10: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως χιονοδρομικό, σπήλαιο λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
5: 9.43, Intervetten Sports.
11: Η ώρα είναι 10.
12: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
13: Okay, το να εκδίδεις ένα βιβλίο και να γυρίζεις μια ταινία είναι και τα δύο πολύ σημαντικά. Αλλά το να κερδίζει η Tottenham τη Manchester United 3-2 είναι απλά ανεκτήμητο. Σαλμάν Ρούσντι, συγγραφέας των σατανικών στίχων.
1: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού 102-92 και έκανε το 2-1 στη σειρά των τελικών της GBL. Οι πράσινοι ολοκλήρωσαν το παιχνίδι χωρίς τον Νίκο Ρογκαβόπουλο λόγω τραυματισμού. Την Τετάρτη στις 9 θα διασταυρώσουν εκ νέου ταξίφι τους οι δύο φιναλίστ. Νομίζω πως ελέγξαμε όλο το παιχνίδι. Ελπίζω πως το επόμενο παιχνίδι θα έχουμε τον Ντόρση, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο Παναικολάου είχε ενοχλήσει στη μέση, δεν ήταν έτοιμος, επεσήμανε ο βοηθός προπονητή των Ερυθρόλευκων Γιώργος Μποζίκας. Περιμένουμε μια καυτή ατμόσφαιρα στο ΆΚΑ, είπε ο Εβάν Φρουνιά. Πλέον και η ντροπή έχει πάψει να ντρέπεται, ανέφερε σε ανάρτησή του ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Σε δύο τελικούς στο ΣΕΦ, οι βολές είναι 61-18 υπέρ του Ολυμπιακού, τόνισε ο βοηθός προπονητή του Παναθηναϊκού Χρήστος Σερέλης. Ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Τζόελ Ρόκα της Τζιρόνα. Στον πάγο προς το παρόν η υπόθεση Μπράιαν Χιλ σύμφωνα με δημοσιεύματα. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Σέρβο τεχνικό Μάρκο Νίκολιτς μέχρι το 2029. Δεν είναι το τέλος, αλλά η αρχή ενός νέου κεφαλαίου, το μήνυμα του προπονητή της Ένωσης. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει στη φιλική αναμέτρηση τη Rapid Vienna σε μια πρόβα Generale πριν τους αγώνες των προκριματικών του Conference League στις 23 Ιουλίου, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αυστρία. Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον Μαξίμ Μπορίσκο, 26χρονο τερματοφύλακα της Μπάλτικα, σύμφωνα με ρώσικα δημοσιεύματα. Η ΠΑΕΚ φυσικά ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Έλληνα τερματοφύλακα Βασίλη Ξενόπουλο έπειτα από δύο χρόνια κοινής πορείας. Αποφασίζουν εντός της ημέρας τη EuroLeague για τη Μονακό, φαβορή να αντικαταστήσει τους Μονεγάσκους είναι ο ΠΑΟ. Ο Τρέι Γιάνγκ είναι έτοιμος να υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τους Wizards αξίας 120 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αμερική. Σάλωστο αγγλικό ποδόσφαιρο με τον συνιδιοκτήτη της West Ham, David Sullivan, ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση, εκμεταλλευόμενος τη θέση ισχύως του έναντι 7 γυναικών. Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά τις όποιες κατηγορίες. Ο Απόελ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Ουρουγανό τεχνικό Παμπλο Γκαρσία. Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης κοντράρονται έντονα για την απόκτηση του αριστερού μπακ της Τσέλσι, Μάρκου Κουρέγια, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Την απόσυρσή του από την ενεργό δράσης ανακοίνωσε ο Βέλγος ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε σε Λίβερπουλ και Μίλαν, Ντιβόκ Οριγκή. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Αρχίζει η εκπομπή Μιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
6: Ιντερβέτεν Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
14: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Ιντερβέτεν Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

0: Αγόρια, κορίτσια, αγοροκόριτσα και non-binary. Πολλές καλημέρες για σήμερα. Τρίτη, 9 του Ιούνιου. 9 του Ιούνιου, μάλιστα. Γιορτάζει ο Κύριλλος σήμερα. Χρόνια του πολλά. Είναι Παγκόσμια ημέρα διαπίστευσης. Διαπιστεύσου και εσύ ρε φίλε. Πουρναρά, καλημέρα. Εσείς είστε στο 943 Interventen Sports, στο αθλητικό ραδιόφωνο, και ακούτε ραδιοφωνικές μοιχείες. Είμαι Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα και είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα, γιατί θα είναι εδώ μαζί μας ο Τζόρτζης, ο Ιωάννου. Χωρίς Τζόρτζη, εκπομπή χωρίς Τζόρτζη, προκοπή δε. Πώς το λέμε το Γιάννη, ρε φίλε, να το παραφράσω λίγο.
1: Ναι.
0: Έτσι, και εκπομπή χωρίς Τζόρτζη, προκοπή δεν κάνει. Είναι το σλόγγαν. Το σλόγγαν, φίλε Πουρναρά. Ναι, έχουμε ένα πρόβλημα, αλλά είναι αυτή η λεπτομέρεια μας χαλάσει την ιστορία. Έχεις κάποια άλλη. Σκέψτε το λίγο, σκέψτε το. Λοιπόν, για να μην έχουμε θέματα σήμερα, δεν θέλω να χαλαστώ, ούτε να χαλαστείτε, να χαλαστούμε γενικότερα. Άλλωστε υπάρχουν και θέματα εκτός του μπάσκετ. Επίτηδες δεν κάτισα να δω το χθεσινό παιχνίδι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, και μάλλον έχασα, γιατί αν κρίνω από το σκορ πρέπει να ήταν πολύ καλύτερο, γιατί τα δύο πρώτα ήταν άθλια. Πάλι για διαιτησία και το ένα και το άλλο, γι' αυτό το λόγο δεν μπαίνω στη διαδικασία. Έπεσαν μέσα στις προβλέψεις τους και ο Παναγιώτης Πουρναράς και ο Τζόρτζης Ιωάννου, που χθες είχαν πει ότι θα κερδίζει ο Ολυμπιακός. Κέρδισε ο Ολυμπιακός. Θες να κάνεις ένα σχόλιο, κύριε Πουρναρά, για θα το είδες εσύ το μάτς? Πάρε το μικρόφωνο, πες ένα σχόλιο.
2: Αμέ, το είδα και μου άρεσε και πολύ κιόλας. Ήταν το καλύτερο παιχνίδι μέχρι τώρα της σειράς.
0: Έτσι κατάλαβα κι εγώ από το πώς πήγε το σκορ, ναι.
2: Γιατί είχε πολύ περισσότερο μπάσκετ.
0: Ναι.
2: Και πολύ λιγότερο μπασκετικό ξύλο όσο ήταν τα πρώτα παιχνίδια.
0: Μάλιστα.
2: Ωραίες φάσεις.
0: Ναι.
2: Και ξεχώρισαν παίκτες και από τις δύο ομάδες. Δεν ήταν δηλαδή ότι μία ομάδα υστέρησε. Ήταν καλύτερος Ολυμπιακός, βέβαια. Ήταν καλύτερος Ολυμπιακός.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
2: Ήταν μπροστά σε όλο το παιχνίδι.
0: Καταλαβαίνω όμως από τους σκόρερ και από τους πρωταγωνιστές που ακούω, όταν εσύ έχεις για πρωταγωνιστές το Φουρνιέ και το Βεζέκοφ και οι άλλοι, και ο Παναθηναϊκός έχει το Σόρτς και τον Γκραντ.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, όταν δεν υπάρχει Νάν στην εξίσωση, άσχετα αν πέτυχε πόσους, 10-13 πόντους κτλ. Αυτό, ειδικά τελικούς, ντέρμπι κτλ., το διαμορφώνει δηλαδή τα μεγάλα αστέρια να είναι.
2: Η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός προσαρμόζεται πάρα πολύ στον Νάν.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, κάθε φορά που παίζει μία από μόνο, πάνω να παίξει ένα-ένα,
0: ναι,
2: ο επόμενος παίκτης κλείνει μέσα.
0: Τον πλέον τον έχει διαβάσει δηλαδή.
2: Ρισκάρει ο Ολυμπιακός ένα τρίποντο μακρινό.
0: Ναι.
2: Και κλείνουν στον άλλο για να μην κάνει drive.
0: Μάλιστα. Νομίζω θα έλειψε χθες και ο Σμπάν που ήταν, έμεινε.
2: Ναι, σημαντική.
0: Παρότι επέστρεψε ο Χουάντσο. Μάλιστα. Διαιτησία, πάλι φωνές, πάλι για βολές. Εντάξει. Κλασικά πράγματα αυτά. Δεν το έχω δει, παιδιά. Δεν έχω άποψη. Αποφάσεις που είδα δεν μπορώ να έχω άποψη. Αλλά ένας λόγος που δεν το είδα ήταν αυτός, για να μην είναι σήμερα μία ώρα ασχολούμαστε με αυτό το θέμα. Μου στέλνετε μηνύματα, απαντάω. Εντάξει, πάμε παρακάτω λοιπόν. Γιώργη αγόρι μου, θα του δώσουμε το διλεπτάκι του Γιώργη. Έλα ρε Γιώργη. Βγάλαμε και σλόγγαν. Εκπομπή χωρίς Τζόρτζη, προκοπή δεν κάνει. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Πώς τα είδες, για κάνει και εσύ ένα σχόλιο για το χθεσινό τρίτο τελικό, το 2-1 του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού. Η ρεβάνς. Το τέταρτο μάτς είναι την Τετάρτη. Μπορεί να σηκώσει, σε δέα τη σηκώσει, μπορεί να τελειώσει το πρωτάθλημα η τελική την Τετάρτη στο τέταρτο μάτς στο Telecom, κύριε Πουρναρά, δεν σας ρώτησε αυτό?
2: Το επιδιώξει ο Ολυμπιακός, ναι, θα το θέλει πολύ.
0: Okay. Ας ακούσουμε και το σχόλιο του Τζόρτζη για τον λόγο τον οποίο τον φωνάξαμε, τον βάλαμε στο στούντιο και του δώσαμε το μικρόφωνο. Λέγε, Τζόρτζη.
3: Εντάξει, το καλύτερο παιχνίδι μέχρι τώρα στη σειρά, ξεκάθαρα. Γιατί, okay, είχαμε το εξαγωνιστικό, αλλά είχαμε περισσότερο θέαμα μέσα στο γήπεδο.
0: Ναι.
3: Αυτό είναι και το σημαντικό. Πολύ καλύτερο σκορ, εντάξει. Καλύτερος Ολυμπιακός.
0: Ναι.
3: Σε πολλά σημεία του παιχνιδιού. μαζευόταν η διαφορά, ανέβαινε μετά. Εντάξει, ήταν πολύ ωραίο παιχνίδι, με αρκετή δράση. Είχε και πολύ εκλεκτές παρουσίες, μπορώ να πω, στο γήπεδο.
0: Τι εννοείς?
3: Χθες ο Τζόκοβιτς, ο Μπογκδάνοβιτς, ο Λέοναρντ, παίχτες από το NBA, από τα πολύ μεγάλα ονόματα. Βρισκόταν
0: χθες στο... θηλυκές ωραίες παρουσίες θα εννοούσες, ναι, με κάλυψε.
3: Και από αυτό είχε, και από αυτό είχε, και από αυτό.
0: Πάντα είχε.
3: Πάντα.
0: Και στο, και στο ΆΚΑ και στο ΣΕΤ. Ναι, μάλιστα.
3: Απλά αναφέρω τώρα, λέω.
0: Ο Μπογκδάνοβιτς, μήπως είναι ο παίκτης που εννοούσε ο Γιαννακόπουλος πριν από λίγες μέρες, εκείνο το ποστάρισμά του, ότι έχει κάνει πρόταση ένα παίκτη που θα τον ήθελαν, θα τον ήθελε οποιοδήποτε προπονητής. Θα μπορούσε να είναι ο Μπογκδάνοβιτς.
3: Γιατί όχι.
0: Αν και θα τον ήθελε οποιοδήποτε προπονητής σε οποιαδήποτε ομάδα, τον Μπογκδάνοβιτς. Προφανώς. Ε.
3: Ναι.
0: Εσύ εκτιμάς αυτόν, εννοούσε.
3: Ναι, πιστεύω, ναι, αυτόν εννοούσε. Βέβαια είναι πολύ δύσκολο, έως και αδύνατο να έρθει στην
0: τι
3: Ευρώπη.
0: Τι παίζει ο Μπογκδάνοβιτς?
3: Ασόδιο.
0: Μάλιστα.
3: Γκάρντ.
0: Οκ. Τι?
3: Δύο. Τον είχα συνηθίσει και σαν διάρρη, αλήθεια είναι.
0: Οκ. Εντάξει.
3: Βέβαια δύσκολο να έρθει τώρα στην Ευρώπη.
0: Αυτό ήταν το σχόλιο σου.
3: Δεν είναι κάτι...
0: Πρόβλεψη για το τέταρτο μάτς, Δετάρτη. Μια και θα λείπεις αύριο, ξέρω που έχεις δίνει σε πανεπιστήμιο. Ναι.
3: Με αυτή την εμφάνιση που κάνει ο Ολυμπιακός, νομίζω είναι η ώρα για το διπλό.
0: Α, να γίνει το πρώτο break, δηλαδή. Που έδειξε, θα τελειώσει
3: σίγουρα,
0: και τη σειρά.
3: Έδειξε σίγουρα πολύ πιο ξύπνιος από τα προηγούμενα παιχνίδια.
0: Ενεργειακά εννοείς.
3: Ναι.
0: Μάλιστα. Οκ. Παπα-Νικολάου έχει σοβαρό πρόβλημα.
3: Δεν νομίζω. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο τραυματισμό.
0: Άκουγα ότι έκανε ένεση, αλλά δεν θέλησε να ρισκάρει. Ο Ντόρσεϊ μπορεί να επιστρέψει στο τέταρτο μάτς. Εντάξει, ο Σουλούκας επέστρεψε, αλλά θα ήταν Ελσίντε. Έπαιξε καθόλου?
3: Έπαιξε.
0: Ελσίντε. Ευχαριστούμε, Τζόρτζι.
3: Εγώ.

Κοιτάξτε, το φιλοσοφεί λίγο ο Τζόρτζης, γιατί ντράπηκε να το πει και μου λέει: το λέτε εσείς καλύτερα. Μου άφησε το μότο του Τζόρτζη για τη σημερινή ημέρα. Η ζωή μοιράζεται στους έχοντες, στους κατέχοντες και στους αντέχοντες. Ωραίος ο Τζόρτζης. Ωραίος ο Τζόρτζης. Μπράβο, Τζόρτζη. Είδες τι κάνει, ρε φίλε, όταν ο νέος έρωτας, κι ας είναι πλατωνικός, Βρυσίδα Ανδριώτου, έτσι, κι ας είναι πλατωνικός από την πλευρά δηλαδή του Τζόρτζη.

Λοιπόν, από εκεί πέρα στα ποδοσφαιρικά, σας έλεγα χθες ότι ο Ρασβάν Λουτσέσκου είναι κυριολεκτικά στον αέρα, ότι ο Ιβάν Σαββίδης περιμένει απάντηση από προπονητή, στον οποίο έχει κάνει πρόταση, μέχρι την Τετάρτη περιμένει την απάντηση, και μέχρι τότε θα είναι στον αέρα ο Λουτσέσκου. Η επιβεβαίωση αυτών που έλεγα ότι είναι στον αέρα ο Λουτσέσκου ήρθε μόλις χθες, όταν έγινε σύσκεψη κορυφής στον ΠΑΟΚ με Ιβάν, Νίκο, Γιώργο Σαββίδη, Γκοντζάρεβα και τους δύο νέους διευθυντάδες, τον Λέο Μάτος, που θα είναι ο νούμερο ένα του ποδοσφαιρικού τμήματος, πάνω και από τον Ρασβάν Λουτσέσκου, αθλητικός διευθυντής ΓΑΡ, έτσι, τον τοποθέτησε εκεί ο Ιβάν Σαββίδης ως το νούμερο ένα. Και ήταν και ο Βιερίνια σε αυτή την σύσκεψη. Ποιος έλειπε? Ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Αυτή και αν ήταν είδηση που έχει περάσει, θα πέρασε χθες τα ψηλά, με τους ρεπόρτερ ΠΑΟ κυριολεκτικά να ψηλίζουν, να μην ξέρουν τι να πούνε και να λένε κάτι δεν είναι, δεν τιμάει τον ΠΑΟ αυτή η συμπεριφορά απέναντι στο Λουτσέσκου, δεν είναι σωστή κτλ. Πέστε μας τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Στην ΑΕΚ είχαμε την ανακοίνωση της επέκτασης συνεργασίας με το νέο συμβόλαιο του Μάρκο Νίκολιτς μέχρι το 2029, δηλαδή ήταν για ακόμα ένα χρόνο, πάει για άλλα τρία. Βιντεάκι με τον Μάριο Ηλιόπουλο να λέει τα δικά του. Λοιπόν, τα τσιτάτα του, το δικό του στυλ, με το δικό του στυλ να προλογίζει αυτή την ανανέωση συμφωνία, το Μάρκο Νίκολιτς να είναι πιο λιγόλογος, αλλά να λέει και αυτό στην ατάκα ότι δεν ήταν το τέλος, μόνο η αρχή, και προσωπογράφεται αυτό που λέω, τα λόγια αυτά, με το συμβόλαιο που υπέγραψα. Ωραία ατμόσφαιρα στην ΑΕΚ, ανανεώσεις, εντάξει, θα σας πω κάτι. Η ατάκα επίσης του Ηλιόπουλου ότι για την τριπλέτα, ο Ηλιόπουλος, ο Ριμπάλντα, ο Νίκολιτς, έτσι, που θα συνεχίσει, προανήγγειλε ουσιαστικά και την ανανέωση συμβολέου του Ριμπάλντα που ακολουθεί, που θα ακολουθήσει αυτού του Νίκολιτς, όλα ωραία και τα καλά αυτά. Θα σας πω όμως, γιατί μ' αρέσει εγώ να πηγαίνω παρακάτω, θα σας πω κάτι που μου έλεγε ένας άνθρωπος, Σέρβος, Σερβοέλληνα, σας το πω έτσι, που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τον Νίκολιτς εδώ και πολλά χρόνια. Μου είπε λοιπόν ότι ο Νίκολιτς είναι ένας υπερφιλόδοξος άνθρωπος, ένας προπονητής που του αρέσει, έχει μάθει να χτίζει την καριέρα του μη μένοντας σε μια ομάδα, σε μια χώρα για πολλά χρόνια. Αυτό είναι, αυτή είναι η άποψή του, έτσι. Του αρέσει να τα καταφέρνει, να έχει επιτυχίες, να παίρνει τρόπαια και να φεύγει, να πηγαίνει όλο και σε καλύτερα. Εδώ και χρόνια ήθελε να έρθει στην Ελλάδα, να δουλέψει στην Ελλάδα. Ο Νίκολιτς είχε προταθεί και είχε συζητήσει και με την ΑΕΚ του Μελισανίδη, μετά το Μαρίνου Ζουνίδη τότε, αλλά και με τον ΠΑΟΚ του Σαββίδη. Δεν είχε έρθει. Ήρθε το περασμένο καλοκαίρι, τον έφερε ο Ριμπάλντα με τον Ηλιόπουλο, ο Ηλιόπουλος με τον Ριμπάλντα. Πέτυχε με τη μία. Αυτή τη στιγμή αποθεώνεται. Έχει δεδομένη την Ελλάδα ο Νίκολιτς, και μέσω τη ΑΕΚ βλέπει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, που πλέον ξεκάθαρος ο στόχος είναι να πάει σε ομάδα από τα 4-5 top πρωταθλήματα, κυρίως βασικά σε Ιταλία ή Ισπανία. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί εκεί ήθελε να καταλήξει ο φίλος μου, και φίλος γνώστης του Νίκολιτς, ότι έχει πολύ μεγάλη φιλοδοξία να πάει καλά στο Champions League. Γι' αυτό το πιέζει και όλα στο Ριμπάλντα να του τελειώσει τις μεταγραφές, ακόμα δύο μεταγραφές, έτσι ώστε να έχει την ομάδα έτοιμη να τη δουλέψει την προετοιμασία στα φιλικά, για να καταφέρουν να περάσουν από τα play-off στη league phase του Champions League. Εκείνη η μεγάλη πρόκληση για τον Ριμπάλντα.
Και στόχος του είναι, ανεξάρτητα το συμβόλαιο που έχει, η μεταγραφή του σε μια, σε επαναλαμβάνω, σε μια ομάδα το πρωταθλήματος. Γι' αυτό λέω ότι καλά είναι τα συμβόλαια, καλές είναι και οι δηλώσεις, οι ανακοινώσεις. Μην ξεχνάμε ότι έχει και buyout αυτή τη φορά στο συμβόλαιο του, που δεν είναι ιδιαίτερα ψηλό. Η πορεία του μέχρι τώρα του Ριμπάλντα, του Νίκολιτς, δείχνει ότι του αρέσει να χτίζει την καριέρα του αλλάζοντας ομάδες και πηγαίνοντας σε καλύτερα πρωταθλήματα. Νομίζω, γι' αυτό είπα ότι είναι υπερφιλόδοξος, νομίζω ότι θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση αν εξαντλήσει το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ, και αυτό δεν έχει να κάνει με το αν αποτύχει. Οι επιτυχίες θα φέρουν τον επόμενο σταθμό. Αυτή είναι η άποψη πολύ σοβαρή που μου κατέθεσε ο συγκεκριμένος άνθρωπος, η συγκεκριμένη πηγή μου, που το περασμένο καλοκαίρι, είναι αλήθεια, όταν εγώ αμφισβητούσα το Νίκολιτς και το όνομα του και το κατά πόσο θα μπορούσε να πιάσει στην ΑΕΚ, μου τα είχε περιγράψει έτσι και έπεσε σχεδόν στο 100% μέσα για το τι είναι Νίκολιτς, τι προπονητής, τι ποδόσφαιρο θα δούμε, και το πόσο αποτελεσματικός μπορεί να γίνει. Στον Ολυμπιακό ζούμε στον αστερισμό του Γιαννούλη. Μέσα σε 4-5 μέρες ο Ολυμπιακός φέρνει προς την αγκαλιά του τον παίχτη που είχε συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ. Θα τα πούμε αναλυτικά και στη συνέχεια. Μετά περιμένει τον Τσάπρα. Όσον αφορά στον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός που παλεύει να κάνει τη μεγάλη μεταγραφή του Γένσεν, έτσι, είναι κοντά στον Τιέν Καμαρά. Έχει κάνει πρόταση στην Τούν για το Ραστόντερ 4 εκατομμυρίων. Δουλεύει την περίπτωση του τερματοφύλακα και επίσης παλεύει, δίνει μεγάλη μάχη για έναν στόπερ που έχει μείνει ελεύθερος από πρωτάθλημα της Κεντρικής Ευρώπης, εκεί στα 23-24 χρονών, με υψηλή χρηματιστηριακή αξία, που το θέλουν και άλλες καμιά δεκαριά ομάδες. Ξέρω το όνομα, είμαι δεσμευμένος να μην το πω. Είχε γραφτεί πριν από μήνες, το είχα αποκαλύψει πριν από μήνες, εκεί τον Δεκέμβριο, Γενάρη, στο Σπορντοκ, στις Μοιχείες του Σπορντοκ, μπορεί και εδώ να το είχα πει. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση. Την παλεύει όμως ο Παναθηναϊκός. Πολύ καλή περίπτωση. Δεξιοπόδαρου στόπερ. Η εκτίμησή μου είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει μαζεμένες μεταγραφικές ανακοινώσεις. Μαζεμένες μεταγραφές θα ανακοινώσει. Λοιπόν, αυτά για τον Παναθηναϊκό. Πάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό περιβάλλον για σήμερα και σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων με τον κύριο Πουρναρά, για να μπούμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια στα θεματάκια μας.

0: 943 Interveten Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε μένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 9.43 Interveten Sports.
8: Η ώρα είναι 10.30.
9: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 9.43, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Ανεστάλησαν οι επιθέσεις μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Παρ' όλα αυτά, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στο νότιο Λίβανο, επικαλούμενο το δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι κινδυνεύει να χάσει την υποστήριξη της Ουάσιγκτον αν εξαπολύσει νέο πλήγμα στο Ιράν. Ελικόπτερο του Αμερικανικού στρατού κατέπεσε κοντά στα στενά του Ορμού. Τα δύο μέλη του πληρώματος είναι σώα. Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο αν το ελικόπτερο παρουσίασε μηχανική βλάβη ή αντιμετώπισε κάποιο άλλο πρόβλημα ή αν καταρρίφθηκε από ιρανικά πύρα. Νέο σεισμός 4,1 Ρίκτερ σημειώθηκε το βράδυ στη Βόρεια Εύβοια κοντά στο Προκόπη. Κλιμάκια της πολιτικής προστασίας πραγματοποιούν ελέγχους σε κατοικίες και κτίρια για την καταγραφή των ζημιών. Κατά τη διάρκεια των χθεσινών ελέγχων από κλιμάκια μηχανικών, 15 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν μη κατοικήσιμες. Συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εκστάσεις για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα, με τους μαθητές να εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Οι υποψήφοι εξετάστηκαν στα μαθήματα υγιεινή, ναυτικό δίκαιο, διεθνείς κανονισμοί στην ναυτιλία, εφαρμογές, αρχές οργάνωσης και διοίκησης και στοιχεία μηχανών. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον 37χρονο Παλαιστίνιο, ο οποίος συνελήφθη το πρωί του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης και κατηγορείται ότι ως μέλος της Χαμάς σχεδίαζε τρομοκρατική ενέργεια είτε στην Ελλάδα είτε σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη των Τεμπών με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της εισαγγελικής πρότασης. Η εισαγγελέα πρότεινε να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις για τους τραυματίες των συγγενείς θυμάτων με την εξαίρεση του δικήματος της παράβασης καθήκοντος και των δικηγορικών συλλόγων. Στη φυλακή οδηγούνται δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι συνελήφθησαν για την υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 19-24. Στον ενταλμένο Ευρωπαίο Ανακριτή οδηγήθηκαν χθες συνολικά 12 κατηγορούμενοι. Μέσα στις επόμενες ημέρες έρχεται η νέα ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο «Πόσο κάνει», μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα μπορούν να γνωρίζουν online ανά πάσα ώρα και στιγμή πόσο κοστίζει ένα προϊόν σε κάθε σούπερ μάρκετ, καθώς και πόσο κοστίζει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ανοιχτή είναι η πλατφόρμα για τις τροποποιητικές δηλώσεις αναδρομικών μισθών και συντάξεων του 2024. Στον καιρό, τοπικές βροχές ή καταιγίδες στην κεντρική Μακεδονία και στην Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγες νεφώσεις στα υπηρετικά μέτρη βορειάνεμη στο Αιγαίο. Στην Αττική ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: 943 Intervetten Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, 34 λεπτά μετά τις 10 εδώ στον 943 Intervention Sports. Είμαι Ευάγγελος Μίχος, ραδιοφωνικές μοιχείες όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στο 10-12. Θυμίζω τον διαγωνισμό μας για ένα τραπεζάκι αξίας 100 ευρώ για 4 άτομα στα Τερτύπια. Γιατί στα Τερτύπια μετά το live, τη live μουσική, πλέον έχει στηθεί ένα καλοκαιρινό σκηνικό τέλειο με 5 βασικά συστατικά: δροσερή αυλή, παγωμένη μπύρα, αυθεντικό φαγητό, χαλαρή διάθεση και την καλύτερη παρέα εσάς. Γι' αυτό σας ετοιμάσαμε το απόλυτο δώρο για να το ζήσετε στα Τερτύπια, εκεί που η παράδοση συναντάει την απόλαυση και οι βραδιές γεμίζουν γέλια. Λοιπόν, στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Τερτύπια στο 6939-943-943 στο Viber του σταθμού και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή εδώ στην εκπομπή για ένα πλήρες πλούσιο τραπέζι για 4 άτομα συνολικής αξίας 100 ευρώ. Μην το σκέπτεστε, τα Τερτύπια σας περιμένουν συντατοίου 56 μεταμόρφωση για να δημιουργήσετε τις πιο νόστιμες αναμνήσεις στην αυλή τους, στην αυλάρα τους.

Λοιπόν, ο Τεό, το ρασβανόσκυλο από την Ελευσίνα, λέει: κάποιοι στην ομάδα μας ονειρεύονται Κονσεϊσάο. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι δυνατόν. Πάντως, επιμένω, όποιο και να είναι το όνομα, το θεωρώ ανήθικο απέναντι στον Ρασβάν Λουτσέσκου. Ναι, ακούγεται πάρα πολύ. Εμένα μου διέψευσαν ότι είναι στο Πορτοκαράς, στην Χαλκιδική, κάνει διακοπές. Μου είπαν ότι είναι στην Πορτογαλία. Και άλλες ομπάδες στο πρόσφατο παρελθόν ελληνικές προσπάθησαν να πείσουν τον Κονσεϊσάο, από τον Big Four εννοώ. Τουλάχιστον οι δύο από τις υπόλοιπες τρεις είχαν προσπαθήσει. Ο Κονσεϊσάο έχει άλλη σχέση με τον ΠΑΟΚ. Πήγε και ο Βρίζα στο ΑΠΟΕΛ. Είχε πολύ καλή σχέση με τον Βρίζα. Εντάξει, το βλέπω πολύ δύσκολο, δεν το αποκλείω. Λοιπόν, φίλε Τεό, ο Πάνος λέει έπεσε πολύ έξω ο Νικολακόπουλος με Γιαννούλη πριν 2-3 εβδομάδες. Έλεγε με τίποτα δεν βλέπει το Γιαννούλη στον Ολυμπιακό. Μου κάνει εντύπωση, πρώτη φορά πέφτει τόσο έξω. Όσο για τον Αλαφούζο, λέει ο Πάνος, τεράστιο λάθος όλα αυτά με τα κανάλια. Βάζει τον εγωισμό και την κόντρα με Μαρινάκι πάνω από το συμφέρον της ομάδας. Έτσι το βλέπω εγώ, μπορεί να κάνω και λάθος. Γιαννούλης και στον Ολυμπιακό και αποτελούσε κοινό μυστικό ότι είχε συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ, ήθελε να πάει στον ΠΑΟΚ, το έλεγε δεξιά και αριστερά σε όσους ρωτούσανε, όλο το υπόλοιπο Big Four ήξερε για αυτή τη συμφωνία και γι' αυτό ο Κώστας Νικολακόπουλος έλεγε αυτά που έλεγε, φίλε μου πάνω. Λοιπόν, ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα έχει στείλει ο φίλος μου επικοινωνιολόγος ο Σταύρος, πολύ σοβαρός. Και το διαβάζω γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είναι από εικόνες προσεχώς που θα δούμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο και όχι μόνο στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Μου γράφει ο Σταύρος. Καλημέρα Ευάγγελε, σήμερα θα σου γράψω κόντρα ρόλο. Η επόμενη χρονιά δυστυχώς δεν θα έχει μόνο αθλητικό χρώμα στα γήπεδα, θα έχει έντονα πολιτικό. Είναι χρονιά εκλογών και όλοι οι παίκτες στο ποδόσφαιρο έχουν ανοιχτές μάχες στο πλαίσιο των εκλογών. Οι κύριοι Μαρινάκης και Σαββίδης είναι ξεκάθαρα απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Σε αυτό το πλαίσιο η κυβέρνηση ξεκάθαρα στείνει γέφυρες με τα τμήματα μπάσκετ ώστε να μπορέσει να κρατήσει την επαφή με τις μάζες μέσω Μιστακίδη και με τη δεδομένα εξαιρετική σχέση με τους Αγγελόπουλους. Ο Μάριος Ηλιόπουλος είναι φύλλα προσκύμενο στην κυβέρνηση, ανεξάρτητα από τον πύρινο λόγο του στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ανοίγω παρένθεση στο δική μου σημείωση συντάκτη, όπως λέγαμε παλιά στις εφημερίδες, γράφαμε παλιά στις εφημερίδες. Δεν είναι τυχαίο ότι μετά από εκείνο τον πύρινο λόγο έγινε δεχτός στο Μαξίμου 4 μέρες μετά από τον πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη, ο Μάριος Ηλιόπουλος. Κλείνω την παρένθεση και το σίγμα-σίγμα, σημείωση συντάκτη. Και συνεχίζω με το μήνυμα, το πολύ ενδιαφέρον μήνυμα του επικοινωνιολόγου του Σταύρου. Ο Γιάννης Αλαφούζος εννοείται πως είναι φιλοκυβερνητικός, ενώ ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ενώ δεν είναι ακριβώς απέναντι, τελευταία προσπαθεί να την εμπλέξει στους τελικούς την κυβέρνηση. Αυτό δεν θα βγει σε καλό σε κανένα, δυστυχώς, γιατί το ποδόσφαιρο, όταν μπλέκεται με την πολιτική και γίνεται όχημα για προσωπικές φιλοδοξίες, τελικά παράγει υπερπολαπλάσια προβλήματα και τοξικότητα, Σταύρο μου. Βάγγελε, θα βλέπεις τον Ολυμπιακό αριστερά μπακ δύο Έλληνες, Γιαννούλη και Αθανασίου. Γιαννούλη, ναι, Αθανασίου όχι, με τίποτα, δικός του παίκτης είναι ο, αλλά δεν. Δημήτρης, καλημέρα από Ξάνθη. Δημήτρης, Ολυμπιακός, αν γίνει μεταγραφή του Γιαννούλη, λέω αν, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν θα το αφήσει έτσι και πιστεύω στο τέλος εκεί θα πάει, θα είναι και επικοινωνιακό χτύπημα κάτω του ΠΑΟΚ. Εσείς τι πιστεύετε, κύριε Μίχο, θα γίνει, υστερόγραφο, η καλύτερη καλοκαιρινή μεταγραφή του θρύλου, αν γίνει, θα είναι του Γιαννούλη. Ο Θανάσης λέει, κύριε Μίχο, πες μας τι πιθανότητες δίνεις και τι ισχύει με Γιαννούλη, γιατί και εσείς πριν από λίγες ημέρες λέγατε, γράφατε ότι είναι κλεισμένος από τον ΠΑΟΚ και θα πάει στον ΠΑΟΚ. Ο Κώστας, ο φίλος μου ΑΕΚΤΖΙΣ, λέει καλησπέρα, καλημέρα Ευάγγελε, πες μου σε παρακαλώ τι ΑΕΚ θα πάρει Βαρβάτο αριστερό μπακ και δεν θα είναι τη νέα σεζόν με Πίλιο και Πενράις. Ας έχει τον Πίλιο σαν δεύτερο, μόνο έτσι μπορεί να γίνει αποδεκτό. Από ό,τι αντιλαμβάνεσαι, ο Πίλιος θα επιβραβευτεί με ένα μεγαλύτερο συμβόλαιο, παρότι έχει ακόμα ένα χρόνο. Θα γίνει επέκταση συμβολαίου του μέχρι το 2029, αναπροσαρμογή αποδοχών, όπως αρμόζει σε έναν βασικό αριστερό μπακ της ΑΕΚ. Αυτά διαβάζω, αυτά ακούω.
ακούω, αυτή είναι η πραγματικότητα και τα λένε οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ. Τι θες να σου πω λοιπόν. Όσον αφορά τον Μπεν Ράις, παρότι έχουν προέρθει προτάσεις, όχι όμως 4-5 εκατομμύρια που γράφονται, γελάω με αυτές. Προτάσεις στην ΑΕΚ από δύο ομάδες Σκωτίας με μικρότερα ποσά, έτσι λέει το δικό μου ρεπορτάζ. Δεν λέω τι λένε στη Σκωτία, τι λένε τα φόρα και τα site της ΑΕΚ. Λέω το δικό μου. Ήταν χαμηλότερο ποσό από τα 2-300 που είχε δώσει η ΑΕΚ στη Χάρτς και απορρίφθηκαν. Ο Ριμπάλντα επιμένει γιατί θέλει, τον πιστεύει και πιστεύει ότι θα του βγει. Δεν θέλει να χρεωθεί μια τέτοια μετά αποτυχημένη μεταγραφή. Κατά συνέπεια, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν υπάρχει στο προσκήνιο ούτε οι ατζέντιδες στην πιάτσα των ατζέντιδων είναι ενήμεροι ότι η ΑΕΚ ψάχνει, ο Ριμπάλντα ψάχνει για αριστερό μπακ. Πάει με Πίλιο και Μπεν Ράις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Κωνσταντίνος λέει: τι ισχύει με Γιαννούλη, πες μας παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε για το Γιαννούλη. Κύριε Καγατσάτσο, τι κάνετε, πώς είστε? Μπράβο αγόρι μου, θες να ακούσεις το Γιαννούλη τα πάντα όλα? Μπράβο αγόρι μου, και εσείς όλος αυτοί. Πάμε να σας πούμε λίγο για το Γιαννούλη. Καταρχήν, ο Γιαννούλη σας έλεγα ότι είναι στη Μύκονο, έφυγε από τη Μύκονο, πήγε στη Ρόδο. Διακοπές κάνει ο άνθρωπος με την οικογένειά του. Βρίσκεται από χθες στη Ρόδο με το κινητό στο χέρι για να μαθαίνει και τις εξελίξεις που τρέχουν πλέον. Ο ίδιος πάντως, ο Γιαννούλη, ήθελε και θέλει μέχρι 15 Ιουνίου, δηλαδή μέχρι και το τέλος της επόμενης εβδομάδας, να έχει κλείσει στην επόμενη ομάδα του, στην Ελλάδα. Και όπως φαίνεται, αυτό θα συμβεί. Δηλαδή, θα συνεχίσει σε μεγάλη ελληνική ομάδα και η δουλειά θα κλείσει μέχρι τις 15 Ιουνίου, όπως θέλει. Δεύτερον, ο Ολυμπιακός που εδώ και δύο

είχε δώσει τα χέρια, είχε συμφωνήσει σε όλα μέχρι και για το ΣΥΤΗ συμβόλαιο. Θα είχε λεπτομέρειες με τον δικέφαλο. Αυτή η συμφωνία του Γιαννούλη ήταν λίγο πολύ κοινό μυστικό, όχι στα δημοσιογραφικά γραφεία, αλλά ήταν ενήμερο και όλο το Big Four. Γιατί όλοι ήθελαν τον Γιαννούλη και όλοι ενδιαφερόντουσαν για τον Γιαννούλη. Έτσι. Και αυτή η συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον Γιαννούλη ήταν και ο βασικός λόγος που οι άλλες μεγάλες ελληνικές ομάδες δεν είχαν κάνει κίνηση μέχρι να μπει ο Ιούνιος. Τώρα, ο Γιαννούλης μπορεί να είχε συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ, αλλά ούτε υπογραφή είχε βάλει κάπου, ούτε λεφτά είχε πάρει προκαταβολή. Το θέμα για αυτόν, για τον Γιαννούλη, ήταν και παραμένει, είναι περισσότερο ηθικό, ηθικής τάξης. Δεν ήθελε και δεν θέλει να φανεί πως δεν τιμάει το λόγο του και τη συμφωνία με την πρώην ομάδα του. Γιατί στον ΠΑΟΚ έχει κολλητούς, θεωρεί την Τούμπα σπίτι του, τον ΠΑΟΚ η οικογένειά του, δεν θέλει να εμφανιστεί ως προδότης στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Η πάσα αλήθεια, για να μπαίνουμε και στο διατάφτα, είναι ότι ο ΠΑΟΚ κόλωσε στα λεφτά. Ακόμα και κάποια στιγμή στα τέλη Μαΐου, εκεί που η Augsburg έδειξε διατεθειμένη να κάνει σκόντο περίπου στο 1 εκατομμύριο και να πέσει από τα 5 στα 4 για να κάνει το χατήρι του Γιαννούλου, που πίεζε την Augsburg να έρθει σε συμφωνία με τον ΠΑΟΚ και να τον δώσει στον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ από το 1,2 που είχε κάνει προσφορά πήγε στο 1,5 εκατομμύριο συν 1 εκατομμύριο σε μπόνους και μετά πήγε στα 2 συν 500 χιλιάρικα σε μπόνους. Δηλαδή με τα πολλά έφτασε να δίνει τα μισά από αυτά που ζητούσε η Άουξουρ, παρότι του είχε κάνει σκόντο. Τζίφος η δουλειά, πάπαλα τον τίλα από ό,τι καταλαβαίνετε. Κάπου εδώ λοιπόν μπαίνει στο παιχνίδι ο Ολυμπιακός. Στον Ολυμπιακό ξέρανε πάρα πολύ καλά πως αποτελούν την αμέσως επόμενη επιλογή του Γιαννούλη. Ο ίδιος ο Γιαννούλης σε σχετικά πρόσφατη συνέντευξή του είχε κρατήσει ανοιχτές γέφυρες με τους Ερυθρόλευκους, εγκομιάζοντας και την ομάδα και τον προπονητή και τον οργανισμό του Ολυμπιακού. Πρέπει να ξέρετε ότι και ο ίδιος ο Γιαννούλης, αλλά και το οικογενειακό, αλλά και το μανατζερικό του περιβάλλον, μιλούν απευθείας με υψηλά πρόσωπα στην ΠΑΕ Ολυμπιακός. Επίσης ο Ολυμπιακός είναι η μόνη ελληνική ομάδα μαζί με τον Παναθηναϊκό, ίσως, αλλά ο Γιαννούλης δύσκολα θα πήγαινε στο τριφύλι, που μπορεί να καλύψει τις απαιτήσεις της Augsburg αλλά και να δώσει συμβόλαιο πλάς 1,2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως καθαρά στον 31χρονο διεθνή Έλληνα αριστερό μπακ. Πάμε τώρα στην Augsburg. Η Augsburg, έχοντας στα χέρια της την επίσημη πρόταση της Coventry, που είναι πάνω από 5 εκατομμύρια σε transfer fee, και έχοντας διαμηνήσει στον Γιαννούλη πως δεν καίγεται να τον πουλήσει και αν θέλει μπορεί να του κάνει και αναπροσαρμογή αποδοχών και να μείνει, η Augsburg το είπε ορθά κοφτά στην πλευρά του Γιαννούλη. Έχουμε την πρόταση της Coventry, την έχουμε κάνει αποδεκτή, εσύ δεν θέλεις να πας, είναι 5 εκατομμύρια, έχει συμβόλαιο μαζί μας για άλλα 2 χρόνια, εμείς σε θέλουμε, οπότε ή μένεις σε εμάς ή φέρνεις ισόπωση πρόταση με τη Coventry από ελληνική ομάδα και φεύγεις. Τόσο απλά. Τόσο απλά. Κατά συνέπεια, από εδώ και πέρα γίνεται ένα παιχνίδι τακτικής και υπομονής. Ο Ολυμπιακός προέχει να τα βρει με την Augsburg. Έτσι. Αυτά που διέρευσαν χθες από τη Γερμανία ήταν βασικά οι απαιτήσεις του κλαμπ, δηλαδή 5 εκατομμύρια transfer fee συν bonus. Ο Ολυμπιακός ήξερα ότι η πρότασή του ήταν 4 εκατομμύρια συν 1 εκατομμύριο σε bonus. Η Augsburg το έπαιξε και το παίζει αδιάλαχτη, γιατί έχει την επίσημη πρόταση της Coventry και την επιδεικνύει. Η αίσθηση ξεκάθαρη και η δική μου και της ελληνογερμανικής πιάτσας agent είναι πως ο Ολυμπιακός το τέλος θα καλύψει οικονομικά τη γερμανική ομάδα και θα κάνει τη μεγάλη αυτή μεταγραφή. Εφόσον ο Ολυμπιακός έρθει στο αναμενόμενο deal done με τους Βαβαρούς, τότε θα γίνει και πολύ πιο εύκολη η απόφαση του Γιαννούλη. Μπορεί να την καθυστερήσει ακόμα λίγο, αλλά στο τέλος θα πέσει στην αγκαλιά του Ολυμπιακού, γιατί κανένας δεν θα μπορεί πλέον να τον κατηγορήσει πως πρόδωσε τον ΠΑΟΚ. Ο ίδιος θα έχει αποδείξει ο Γιαννούλης πως τον περίμενε τον ΠΑΟΚ και παραπάνω από όσο χρειαζόταν, τίμησε την αρχική συμφωνία τους, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις οικονομικές απαιτήσεις της Augsburg. Οπότε ο Γιαννούλης αναπόφευκτα, από τη στιγμή που θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα,
πηγαίνει στον Ολυμπιακό που τον θέλουν και το χρυσοπληρώνουν για τον κάνουν δικό του.

Να ξέρετε ότι στον Ολυμπιακό κάποια στιγμή έπεσε και το θέμα Γιαννούλης ή Τσιμίκας και οι περισσότεροι ξεκάθαρα ψήφισαν Γιαννούλη και όχι Τσιμίκα. Και καλά έκαναν για μένα, την ίδια άποψη έχω και εγώ. Και το κερασάκι στην τούρτα, να ξέρετε ότι στην προφορική συμφωνία που είχε κάνει ο Γιαννούλης με τον ΠΑΟΚ προβλεπόταν ένα χρονικό διάστημα μέχρι 4-5 Ιουνίου. Εκεί δεν είμαι σίγουρος αν ήταν 4-5 Ιουνίου, που θα έπρεπε ο ΠΑΟΚ να έρθει σε deal με την Augsburg. Αν μέχρι τις 4-5 Ιουνίου δεν τα κατάφερνε, τότε αποδεσμευόταν ο Γιαννούλης από αυτή την συμφωνία με τον ΠΑΟΚ και έμενε μόνο το ηθικό του πράγματος. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός έκανε κίνηση για το Γιαννούλη τότε, δηλαδή με το που ολοκληρωνόταν αυτό το dead line. Για να μην το απολυλογώ, η μοναδική περίπτωση ο Γιαννούλης πλέον να παίζει του χρόνου στον ΠΑΟΚ είναι να ξυπνήσει ο Ιβάν Σαββίδης και να πει δίνω 5 εκατομμύρια για επικοινωνιακούς λόγους, να αποφασίσει να κάνει την υπέρβαση όπως την είχε κάνει, επειδή πιεζόταν πέρσι πάρα πολύ από το Μιστακίδη και πήγε και έσκασε 11-12 εκατομμύρια και πήρε του Ζαφίρι. Θα είναι όμως το Άι Ζαφίρι κάθε καλοκαίρι στον ΠΑΟΚ για το Σαββίδη.

Φίλος Παναγιώτης λέει: εντάξει, όταν σου δίνει ο Παναθηναϊκός 1.600.000 ευρώ, ξέρω εγώ, και παίρνει την πρόταση της Augsburg που είναι στα μισά λεφτά, είναι προβληματικό στο μυαλό. Είχε παιχτεί πολύ παρασκήνιο τότε, είχε πει για συμφωνία με Μπενφίκα και την αθέτησε λόγω. Αλλά και πάλι δύσκολα αρνιέσαι Παναθηναϊκό με 1,6. Ο Γιαννούλης πριν από 2 χρόνια είχε συμφωνήσει με την Μπενφίκα. Τα είχαν βρει όλα. Είχε έρθει ο πρόεδρος της Μπενφίκα, ο Ρουί Κώστα, και ο Μπρατς, πώς τον λέγανε, ο αθλητικός διευθυντής. Είχαν συμφωνήσει για ένα συμβόλαιο κοντά στα 2 εκατομμύρια. Με τη μόνη αίρεση του είχαν πει: πρέπει να περάσουμε. Ο προπονητής μας τότε είχε πάρει και πρωτάθλημα η Μπενφίκα. Ο Σμίντ ήταν ο προπονητής. Δεν σε θέλει με τίποτα. Είμαστε σε κόντρα. Θα μας ξεφωνήσει αν πάμε του φέρουμε παίκτες. Θέλει να φέρει έναν Γερμανό αριστερό μπακ. Θα τον πείσουμε. Και βάλαν έτσι ένα μήνα. Αν περνούσε αυτός ο μήνας, μετά δεν θα ίσχυε η συμφωνία. Τελικά τότε ο Γερμανός προπονητής που έφυγε μετά από μερικούς μήνες από την Μπενφίκα πήρε στην Μπενφίκα τον αριστερό μπακ, τον συμπατριώτη του που ήθελε. Και έτσι αποδέσμευσε η Μπενφίκα τον Γιαννούλη, ο οποίος για ένα μήνα είχε συμφωνήσει και θεωρούσε ότι ήταν παίκτη στην Μπενφίκα. Έκανε και διακοπές μαζί με τον Παυλή στη Χαλκίδα εκεί, ξέροντας ότι θα παίζουν του χρόνου μαζί συμπαίκτες. Μετά, όταν έμεινε χωρίς ομάδα, σκέφτηκε τον Παναθηναϊκό, την πρόταση του Παπαδημητρίου που του είχε κάνει, αλλά τελικά επέλεξε να πάει στην Augsburg με 800 χιλιάρικα.

Χάρη μου, μου λες done deal και όχι deal done, με ευγένεια και χωρίς διάθεση κοροϊδίας, καλή συνέχεια. Εγώ τα παραφράζω, έχω τη δικιά μου, το δικό μου τρόπο. Αλλάζω ονόματα, αλλάζω σειρές, αλλάζω χρόνους, τα ξέρεις αυτά. Οπότε πρέπει να με ενεχτείς. Θα μπει και ο Παναθηναϊκός για Γιαννούλη Βαγγέλη. Με Τσάπρα τι γίνεται? Όχι, δεν θα μπει ο Παναθηναϊκός για Γιαννούλη. Με Τσάπρα σας έχω ξαναπεί τι γίνεται στον Παναθηναϊκό. Το ερώτημα είναι, ο Νίστρουπ έδωσε την έγκρισή του για τον Τσάπρα ή ζήτησε δικό του δεξιό μπακ δανό που έπαιζε στη Southampton? Αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό. Λοιπόν, έχει παίξει ο Γιαννούλης σε Champions League, ρωτάει ο Μιχάλης. Όχι, με τον ΠΑΟΚ δεν έπαιζε, με ποια να παίξει? Με την Norwich να παίξει ή με την... Όχι, δεν έχει παίξει ρε φίλε. Ο άνθρωπος Γιαννούλης είναι αντιολυμπιακός, φάνηκε όταν έπαιζε στον Ατρόμητο, όταν τον πάρει ο Ολυμπιακός να κάνει μεγάλο λάθος. Καλά ρε τριάντα φίλε, μιλάμε για τον καλύτερο Έλληνα αριστερό μπακ. Ταιριάζει τα μάμ στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Είναι Έλληνας. Μπορεί να είναι 30-31 χρονών, αλλά είναι fit. Και μου λες είναι αντιολυμπιακός. Έχει πει τα καλύτερα για τον Ολυμπιακό συνέντευξη, που δεν είναι εύκολο όταν έχει και τέτοια σχέση με τον ΠΑΟΚ, πριν από μερικούς μήνες. Έχει πει πόσο τον θέλει. Είναι ένας άνθρωπος που ο Γιαννούλης που λέει τα καλύτερα. Ο αδερφός του έχει παίξει τον Ολυμπιακό και εσύ μου τον λες τον αντιολυμπιακό. Δηλαδή, τι θα έπρεπε όταν έπαιζε στον Ατρόμητο, να ανοίγει τα πόδια στον Ολυμπιακό? Τι είναι αυτά που λέτε? Καλημέρα, Ευάγγελε. Δεν θα πρέπει η ΑΕΚ να κάνει μεγάλη αύξηση του μπάτζετ και να πλησιάσει αυτό του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ εν όψει και των πολλών εσόδων από Ευρώπη, καθώς έχει το τέταρτο πιο κάτω και από τον Παναθηναϊκό? Μιχάλης, υστερόγραφο. Δεν θα ήταν μεγάλο και επικοινωνιακό deal και μπαμ να κλείσει Γιαννούλη και Τσάπρα και να πάει στο καλό Πήλιος? Φιλότιμος, αλλά λίγο. Σε ευχαριστώ. Φίλε μου, καλέ. Ο Ριμπάλντα δεν ψωνίζει Έλληνες ποδοσφαιριστές και ειδικά με αυτά τα χρήματα που ζητάνε. Δηλαδή για τον Τσάπρα δεν ήθελε να δώσει 1,5 εκατομμύριο, θα δώσει 3 που τώρα είναι η τιμή του. Ένα. Για τον αριστερό μπακ σας είπα και εγώ την άποψή μου, ότι χρειάζεται βασικό αριστερό μπακ, αλλά και τι ισχύει στην ΑΕΚ. Τι να συζητάμε τώρα από εκεί και πέρα? Λοιπόν, γενικότερα ο Ριμπάλντα με τους Έλληνες παίκτες έχει ένα θέμα. Προφανώς γιατί δεν βλέπει καλούς Έλληνες παίκτες που θα μπορούσε να τους πάρει η ΑΕΚ αυτή την εποχή. Αυτό έτσι το εξηγώ εγώ. Θανάση, όσο και να στέλνεις, στέλνεις σε λάθος εκπομπή. Όσο και να στέλνεις, στείλε στην εκπομπή του Χελάκη για τον Κογκαλίδη. Εγώ είπα σήμερα δεν κάνω συζήτηση για του μπάσκετ και όχι για τα αγωνιστικά, για τα υπόλοιπα. Γιατί εσείς με αυτό θέλετε να ασχοληθείτε.

0: Λοιπόν, θα σας πω κάτι. Όταν οι άλλοι. Πόσο, ένα λεπτό έχουμε, Πουρναρά. Ένα λεπτό. Όταν οι άλλοι έλεγαν, έγραφαν πως η ενεργοποίηση του συνένα της οψιών από πλευράς Μπρέτφορντ βγάζει νοκάου του Παναθηναϊκού από τη διεκδίκηση του Δανού Πεκταρά, θυμάστε τι υποστήριζα. Πως δεν αλλάζει τίποτα και ήταν ενημερωμένοι ήδη οι πράσινοι από το μανατζερικό του γραφείο πως η αγγλική ομάδα θα παραχωρούσε αυτή την κίνηση. Επίσης, αποκαλύψαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο Γένσεν ήταν θετικός στο να αφήσει την Πρέμιερ Λιγκ και να έρθει στην Ελλάδα για χάρη του Παναθηναϊκού και πως ο Αλαφούζος ετοιμάζει μεγάλη πρόταση για να αγοράσει βασικό Πρέμιερ Λιγκ το, για να αγοράσει βασικό Πρέμιερ Λιγκ το παίχτη. Λοιπόν, πάμε τώρα, τα λένε οι περισσότεροι στο ρεπορτάζ αυτά για τον Γένσεν και τον Παναθηναϊκό. Η πρόταση του Παναθηναϊκού στον Γένσεν είναι για συμβόλαιο με αιτήσιες αποδοχές που μαζί με κάποια εφικτά μπόνους θα φτάνει στα 3 εκατομμύρια ευρώ και είναι για συμβόλαιο 2+1 χρόνων. Ίσως να είναι το πιο ακριβό συμβόλαιο που έχει δοθεί μέχρι τώρα σε παίκτη του Αλαφούζου πάνω και, επί Αλαφούζου στον Παναθηναϊκό πάνω και από το ΤΕΤΕ. Άλλωστε, από την υπόθεση Γένσεν, ο Παναθηναϊκός Κοτσόλης τη δουλεύει από τον περασμένο Δεκέμβριο.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 11.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Βελβίτα. Βελβίτα.
4: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος.
3: Βελβίτα.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας. Με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
8: 9.43 Interveten Sports.
9: Η ώρα είναι 11.
10: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
11: Δεν χρειάζεται να αγαπάς την μπάλα, αλλά πρέπει να σεβαστείς αυτό που προκαλεί. Μισελ Ομπάμα, πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ.
12: Καλημέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Με τη χθεσινή του νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό Άκτορ, ο Ολυμπιακός έκανε ρεκόρ επιθετικής συγκομιδής, σημειώντας 102 πόντους. Νομίζω πως ελέγξαμε όλο το παιχνίδι. Ελπίζω πως το επόμενο παιχνίδι θα έχουμε τον Ντόρση, το μήνυμα του προπονητή των Πειραιωτών Γιώργου Μπαρτζόκα. Μετά την επέκταση της συνεργασίας με τον Μάρκο Νίκολιτς, σε πρώτο πλάνο για την ΑΕΚ μπαίνει η υπόθεση του τεχνικού διευθυντή της Ένωσης, Χαβιέρ Μπάλτα. Τσίβας και Μοντερέι έχουν μπει στο κόλπο της διεκδίκησής του. Αρμπελίν Πινέδα, όπως αναφέρουν μεξικάνικα δημοσιεύματα. Στην τελική ευθεία μπαίνει η υπόθεση του 24χρονου στόπερ Μίκα Μαρμόλ για τον Ολυμπιακό. Θετικός Ισπανός ποδοσφαιριστής της Λας Πάλμας, στο ενδεχόμενο μετακίνησης στους Ερυθρόλευκους. Οι υποθέσεις των Καμαρά και Γένσεν μπαίνουν σε πρώτο πλάνο για τον Παναθηναϊκό, που θέλει να κλείσει τις υποθέσεις τους μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Φιλικό αγώνα με τη Rapid Vienna θα δώσουν οι πράσινοι στις 15 Ιουλίου σύμφωνα με τους Αυστριακούς. Την περίπτωση του 29χρονου μεσοδυτικού Άλεν Χαλίλοβιτς, που έμεινε ελεύθερος από την Φορτούνα Σίνταρτ, εξετάζει ο Βόλος εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Φιλική αναμέτρηση με την Βίλεμ θα δώσει όφη την 1η Αυγούστου στο πλαίσιο της προετοιμασίας του ενόψει της νέας σεζόν, όπως ανακοίνωσαν οι Ολλανδοί. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Μιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
13: Interveten Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ελλάδα Echo. .gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι μία.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετώπισε η ελληνική κοινωνία κατά τη μεταβατική περίοδο της εκβιομηχάνησής της ήταν η ενσωμάτωση των νέων κοινωνικών στρωμάτων που δημιουργούνταν από τις οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές. Το πρόβλημα αυτό εκδηλώθηκε από τα τέλη του 19ου αιώνα ως αποτέλεσμα των κοινωνικών ανακατατάξεων που προκάλεσε η παρατεταμένη αγροτική κρίση εκείνης της περίοδου. Απασχόλησε όμως την ελληνική κοινωνία από τις αρχές του 20ου αιώνα, συνιστώντας το λεγόμενο κοινωνικό ζήτημα. Πραγματικά, μετά το 1905 αυξήθηκε προοδευτικά ο εργατικός πληθυσμός των πόλεων και άρχισε να συγκροτείται βαθμιαία η πολιτική και συνδικαλιστική ενότητα ενός νέου κοινωνικού υποκειμένου, της εργατικής τάξης. Οι εξελίξεις αυτές υποκίνησαν την ανάδυση ενός νέου φαινομένου στην ελληνική κοινωνία, των κοινωνικών θεσμών και της κοινωνικής πολιτικής. Μέχρι τότε, τα κοινωνικά προβλήματα αντιμετωπίζονταν με ένα πνεύμα φιλανθρωπίας. Όμως, οι διαγραφόμενες νέες κοινωνικές διαιρέσεις και οι πρώτες εργατικές κινητοποιήσεις που προέκυψαν από την αύξηση και κυρίως την πολιτική οργάνωση και πολιτική αυτονόμηση των εργατών στις πόλεις ανέδειξαν τον πολιτικό χαρακτήρα των κοινωνικών προβλημάτων και όθησαν ορισμένους πολιτικούς και διανοούμενους να συνηγορούν υπέρ μιας κοινωνικής πολιτικής η οποία αποσκοπούσε στο να προλάβει ή να αμβλύνει τις κοινωνικές αντιθέσεις. Η μισθωτή εργασία, 20ος αιώνας. Η δεύτερη φάση στο σχηματισμό της εργατικής δύναμης στην Ελλάδα εντοπίζεται χρονικά στις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα και σχετικά άμεσα με την αγροτική έκρηξη που εκδηλώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1890. Τότε ήταν που η εποχική απασχόληση στα φύδα κατέρευσε, προκαλώντας προβλήματα επιβίωσης στους μικροϊδιοκτήτες. Γενικότερα, οι παλιές παραγωγικές σχέσεις δέχτηκαν την πίεση των ενοποιητικών διαδικασιών της εθνικής αγοράς, γεγονός που προκάλεσε την εμφάνιση σε μεγαλύτερες εκτάσεις σχέσεων μισθωτής εργασίας στη βιομηχανία, στα μεταλλεία και στην ναυτιλία. Οι εξελίξεις αυτές υποχρέωσαν την Ήπεθρο στις αρχές του 20ου αιώνα να στραφεί στην εξωτερική μετανάστευση αλλά και να τροφοδοτήσει τις γειτονικές πόλεις με μονιμότερους εργάτες. Άλλοι ήταν απόβλητοι της αγροτικής παραγωγής, θύματα των ανισοτήτων της αγροτικής κοινωνίας και της τάσης για συγκέντρωση μεγάλης εγκύου ιδιοκτησίας και άλλοι μικροϊδιοκτήτες που αναγκάζονταν να παραμείνουν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στις πόλεις επειδή οι ευκαιρίες μισθωτής απασχόλησης στη γεωργία είχαν μειωθεί. Οι οικογένειές τους όμως εξακολουθούσαν να μένουν στο χωριό. Για πολύ καιρό, οι δύο φάσεις συνυπήρχαν αναμειγνύοντας στοιχεία και τρόπους απασχόλησης. Διατηρήθηκαν κυρίως η διπλή εξάρτηση από την πόλη και την Ήπεθρο, η δράση υπεργολαβικών ομάδων και η εποχικότητα της εργασίας. Για την περίοδο αυτή, τα στατιστικά στοιχεία είναι περισσότερα. Έτσι, οι τάσεις στο σχηματισμό του εργατικού δυναμικού μπορούν να ανιχνευθούν και μέσα από τους αριθμούς. Ο ενεργός πληθυσμός της χώρας σχεδόν διπλασιάστηκε, ενώ στα 1907 ανέρχονταν σε 727.000 άτομα, στα 1920 περιλάμβανε 1.610.000 άτομα. Οι ρυθμοί αστικοποίησης εντάθηκαν επίσης στα 1907, οι πόλεις συγκέντρωναν το 24% του συνολικού πληθυσμού της χώρας, ενώ στα 1920 το ίδιο ποσοστό ήταν 27%. Εδώ μέτρησε βέβαια και η επέκταση της χώρας την περίοδο αυτή, Κρήτη, Ήπειρος, Θράκη και κυρίως Μακεδονία. Ακόμα και έτσι όμως φαίνεται η τάση συγκέντρωσης των εργατών στις πόλεις. Καταλαβαίνουμε ότι αυτοί που συγκεντρώθηκαν στις πόλεις είχαν βασικό χαρακτηριστικό στοιχείο της προσφερόμενης εργασίας τους, την εποχικότητα. Σαν αποτέλεσμα, η παραγωγή απέκτησε έναν εποχικό χαρακτήρα που ανανέωνε ως αίτιο πλέον την εποχικότητα στην απασχόληση. Λίγες επιχειρήσεις λειτουργούσαν όλο το έτος. Το 20% των επιχειρήσεων σταματούσε τις εργασίες του για την περίοδο μεγαλύτερη των 6 μηνών. Στα 1917, το 44% των εργατών σε Αθήνα και Πειραιά ήταν υποαπασχολούμενο, ενώ στο 1920 το ποσοστό των εποχικά εργαζόμενων ήταν πάνω από το 50% των εργαζομένων στο δευτερογενή κιόλας τομέα. Η κατάσταση ήταν παρόμοια στην νεοπροσαρτημένη Μακεδονία, όπου οι καπνεργάτες, το κυρίαρχο στοιχείο του εργατικού πληθυσμού εκεί, έμεναν χωρίς εργασία για 4 μήνες το χρόνο τουλάχιστον. Η εποχική φύση της απασχόλησης φαίνεται πως οθούσε την εργατική δύναμη στην αυτοαπασχόληση και το μικρεμπόριο. Στα 1920, ο τριτογενής τομέας της οικονομίας, αυτοαπασχολούμενοι στο λιανικό και πλανώδη εμπόριο, στις υπηρεσίες ή σε αυτό που ονομάζουμε δουλειές του ποδαριού, απασχολούσε σχεδόν το 1/4 του ενεργού πληθυσμού.
Στο δευτερογενή τομέα της οικονομίας, οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις αποτελούσαν τη βασικότερη μορφή οργάνωσης της παραγωγής. Επρόκειτο για μικρά εργαστήρια όπου εργάζονταν ο ιδιοκτήτης τους μαζί με τα μέλη της οικογένειας τους και σπανιότερα με ένα ή δύο βοηθούς το πολύ. Οι επιχειρήσεις αυτές συγκέντρωναν το 57% των 147.000 ατόμων που κατέγραψε η απογραφή του 1920 ως απασχολούμενα στη βιοτεχνία και στη βιομηχανία. Οι μεγάλες επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους από 25 εργάτες δεν ξεπερνούσαν το 1,3% του συνόλου των επιχειρήσεων στα 1920. Η αποφασιστική στιγμή για τη μετατροπή της περιοδεύουσας και εποχιακής εργατικής δύναμης σε εργατική τάξη ήταν η μεταφορά των δραστηριοτήτων της αγροτικής οικογένειας από την Ήπεθρο στην πόλη. Αυτή συνέβη με δύο κυρίως λόγους. Πρώτον, η αποδοτικότητα της γεωργίας ήταν χαμηλή και μάλιστα φθήνουσα σε όλη τη διάρκεια της περίοδου 1917-1932, γεγονός που περιόριζε πολύ το αγροτικό εισόδημα. Δεύτερον, η εναλλακτική λύση της μετανάστευσης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν υπήρχε πια μετά το 1921. Σε αυτή τη φάση όμως, οι πόλεις δέχτηκαν όχι μόνο το εργατικό δυναμικό που αποδεσμεύονταν από την αγροτική οικονομία, αλλά και τους αστούς πρόσφυγες που έφτασαν από τη Μικρασιατική Ακτή. Η παρουσία των προσφύγων επηρέασε κέρια και πολυσήμαντα τη διαδικασία σχηματισμού του εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα. Από τη μία μεριά, προμήθευσε τις πόλεις με εργατική δύναμη χωρίς αγροτικούς δεσμούς και δυνατότητα επιστροφής στο χωριό, γι' αυτό το 1922 πρέπει να θεωρηθεί τομή μεταξύ της δεύτερης και της τρίτης φάσης. Από την άλλη όμως, φαίνεται ότι προκάλεσε εμπλοκή στη διαδικασία αγροτικής εξόδου των γηγενών, προσδιορίζοντας ιδιόμορφη χρειά στα προβλήματα της αγροτικής οικονομίας, διότι τα πλεονάσματα του εργατικού δυναμικού που δημιουργούνταν με αυτόν τον τρόπο αποτελούσαν πλέον κοινωνικό και συνάμα πολιτικό πρόβλημα. Το ζητούμενο επομένως από την πλευρά των κυβερνήσεων ήταν η δυνατότητα του αγροτικού χώρου να συγκρατήσει τα πληθυσμιακά του πλεονάσματα, κάτι που επιτεύχθηκε τελικά μέσω της σημαντικής συρρήκνωσης των αγροτικών εισοδημάτων. Συμπερασματικά, αυτός ο τύπος της αγροτικής εξόδου που περιγράψαμε προσδιορίσε τις συνθήκες συγκέντρωσης του εργατικού δυναμικού στις ελληνικές πόλεις κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Τα κύρια χαρακτηριστικά τους μπορούν να συνοψιστούν ως εξής. Πρώτον, η διπλή εξάρτηση της εργατικής δύναμης από τις οικονομικές δραστηριότητες του χωριού και της πόλης επέτρεπε την ευελιξία της. Η προσφορά της αυξάνονταν ή μειώνονταν ανάλογα με τις διακυμάνσεις της ζήτησης στην πόλη ή στο χωριό, χωρίς να δημιουργεί εξάρσεις ανεργίας. Οι άνεργοι εργάτες μπορούσαν να γυρίσουν στο χωριό τους και να επιστρέψουν πάλι στην πόλη όταν οι συγκυρίες γίνονταν ευνοϊκές. Δεύτερον, μικρός μόνον αριθμός πρώην αγροτών συγκεντρώθηκαν στις βιομηχανίες. Αντίθετα, οι περισσότεροι ασχολήθηκαν με το μικρεμπόριο ή αυτά που ασχολούνταν στα δικά τους μικρά εργαστήρια. Τρίτον, οι παραδοσιακές σχέσεις εργασίας διατηρήθηκαν μαζί με τη μισθωτή εργασία καπιταλιστικού τύπου. Σε μια σειρά οικονομικούς τομείς όπου συγκεντρώθηκε μεγάλος αριθμός εργατών, μιλεργάτες, λιμενεργάτες αλλά και ράφτες, τυπογράφοι κλπ, επιβίωσε το σύστημα των υπερεργολαβιών. Ο υπερεργολάβος προσελάμβανε εργάτες οι οποίοι είχαν συνήθως ιδιαίτερη σχέση με αυτόν, είτε συγγενική είτε τοπική, και απασχολούνταν με σύμβαση έργου. Τέταρτον, η εποχικότητα ήταν το βασικό στοιχείο της παραγωγής σε όλη την περίοδο του Μεσοπολέμου. Στα 1919, οι εργάσιμες ημέρες κυμαίνονταν από 120 μέχρι 280 ετησίως. Στα 1930, το 1/4 των βιομηχανικών επιχειρήσεων εξακολουθούσαν να διακόπτουν την εργασία τους μέχρι 6 μήνες. Φουντανόπουλος Κώστας.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

Πες, διόγκωση της ματαιότητας. Αυτό φυσικά κανείς δεν το αντιλήφθη. Κανείς από τους ελάχιστους πλησίων μου. Μονάχα εγώ, που όρθια μπρος στο μεσίστιο μέλλον μου, σε στάση ανήμπορη αλλά κόσμια, άφησα να διαφύγει από το χώρο μου ένα ολόκληρο απόγευμα σε μια ρευστότητα αθεράπευτη, γνωστή

πώς πάει αυτό. Και συστέλλομαι και πανέρχομαι βία προς καθησυχασμόν στην όμιμη και παραδεκτή περιοχή, στην εγκόσμια πίκρα.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 2.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

αγγέλους εποφύρα. Εγώ λιθοβολούσα αγγέλους. Εκείνη κοινωνούσε με αίματα νερά. Κι εγώ πρόβαρα εγένεια του τέλους. Οι οθόνες των κυτάρων σαν μάτια παιδικά κατάπιναν κορμιά και διαφημίσεις. Ζητούσε η σελήνη τα πρώτα δανεικά.

ψάχνω προδοτή και φιλή. Να δώσω στη βρισιά μου έναν ήχο. Ανέμιζαν στα σλόγκαν ζωές από χαρτί. Εξώφυλλα σε πλάκες βινιλίου.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

Καλώς σε βρήκα φίλε μου και αέρα στα πανιά σου. Δυο λόγια θέλω να σου πω και αδειάζω τη γωνιά σου. Ξεμείναμε από θαύματα, μα είναι ευχή δικιά σου. Αλήτες και παλιόπαιδα τα παιδικά όνειρά σου. Πρόσεχε τι εύχεσαι, γιατί μπορεί να γίνει. Η φύλακη που ελεύθερο νομίζεις πως αφήνει. Πρόσεχε τι εύχεσαι, η νύχτα όταν πέφτει.

Δεν με πειράζει που πέρασαν τα χρόνια κι εγώ δεν άνοιξα την πόρτα σε κανένα. Δεν με πειράζει που κι εσύ ήρθες αργά, γιατί έχω μάθει τώρα πια να περιμένω.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

Κύριε και κύριοι ακροατές, καλησπέρα σας. Σήμερα αρχίζω έτσι κομματάκι επίσημα. Εντάξει, δεν υπάρχει κάποιος λόγος, εκτός όπως θα ακούσετε στη συνέχεια, την απόλυτη στεναχώρια που βιώσαμε, με αποτέλεσμα έτσι να σπρίσουν και τα λίγα μαλλιά που μου έχουν απομείνει. Θα ακούσετε τι εννοώ όμως αργότερα. Υποθέτω ότι ξέρετε την εκπομπή μου και την ακούτε τακτικά, αλλά παρά τα αυτά θα αναφέρω πως ονομάζεται Μουσικά Μοτοταξίδια, έτσι, και βγαίνει στον αέρα από το Ράδιο Ένωση στους 97,3 με τη βοήθεια πάντα της καλής μου φίλης της Σοφίας Ματζόρου που χειρίζεται τα του ήχου. Οι πιστοί ακροατές και βέβαια εραστές των ταξιδιών γνωρίζουν πως με λένε Μιχάλη Παπαδάκου, έτσι, και κάθε Τρίτη στις 6 το απόγευμα αφηγούμε κάποιο ταξίδι μου στο εξωτερικό, ενώ ανάμεσα στα λεγόμενά μου παρεμβάλλονται τραγούδια εξού και το πρώτο συνθετικό, το Μουσικά, που παρεπιπτόντως για σήμερα θα έχουμε ραπ. Θα έχουμε ραπ, η οποία με κούρασε πολύ βέβαια να βρω αυτά τα τραγούδια, γιατί όπως ξέρετε όλοι η ραπ είναι ένα περίεργο είδος, ωραίο μεν, αλλά έχει και πολλή αισχρολογία και έπρεπε να βρω τραγούδια που να μην έχουν. Εγώ τώρα θα συνεχίσω με την έκτη συνέχεια του οδηπορικού μου σε κάποιες χώρες της Κεντρικής Ασίας, με το τι είδαμε και τι μας συνέβησαν βέβαια. Και είναι φυσικό πως ένα πολύ μεγάλο ταξίδι σαν γι' αυτό που διήρκεσε 6 εβδομάδες να συμβούν και δυσάρεστα γεγονότα. Αυτό όμως δεν μειώνει την απόλαυση όλων αυτών των μοναδικών και υπέροχων πραγμάτων που αντίκρισαν τα μάτια μας. Χωρίς να θέλω να περιαυτολογήσω, έτσι, το τι έχουν δει, πιστεύω πως ελάχιστοι συμπατριώτες μου έχουν δει και βιώσει. Και δεν το λέω τώρα για να σας κάνω φιγούρα, όχι. Ειλικρινά δεν είναι αυτός ο σκοπός μου, ούτε και να σας κάνω, πώς να σας πω, δεν είναι σκοπός εκπομπής αυτός. Μοναδικός λόγος είναι να σας ξεσηκώσω να καβαλήσετε το όποιο όχημά σας και να ξεκινήσετε να ταξιδεύετε. Αν αποφασίσετε να εκδράμετε με μοτοσυκλέτα, ας πούμε, δεν είναι απαραίτητο, ρε παιδιά, αυτή να είναι εκατοντάδες κυβικά και με 400 μια χαρά ταξίδι κάνετε. Το ίδιο και το αυτοκίνητό σας. Μην περιμένετε να αγοράσετε εκείνο και που είδατε το super duper τετρακίνητο SUV και τα 1000 κυβικά μια χαρά είναι. Ξέρω ακόμα πως πολλοί συνταξιούχοι ονειρεύονται αυτοκινούμενα. Επειδή και εγώ το ίδιο όνειρο είχα και το έψαξα διεξοδικά το θέμα, διαπίστωσα πως τελικά είναι μπελάς. Έτσι, είναι μπελάς το αυτοκινούμενο, αφού έχουν μεγάλο κόστος συντήρησης αλλά και απόκτησης. Ας πούμε ένα μεταχειρισμένο της δεκαετίας, όπως είδα στο car.gr, δεν θα το βρείτε με λιγότερο από 40.000 ευρώ. Ξέρετε πόσα ταξίδια κάνετε με αυτό το ποσό? Χωριά που χρειάζεται να μεταφέρετε και άλλο μέσον, αφού τα κάμπινγκ κατά κανόνα είναι εκτός πόλεων και η διανυκτέρευση στον δρόμο εκτός από επικίνδυνη απαγορεύεται και αυστηρά, ειδικά στην Ευρώπη. Είναι αδύνατο να παρκάρετε σε ένα πάρκινγκ, θα σας γράψει αμέσως η αστυνομία. Να σας δώσω και δύο παραδείγματα αποτέλεσμα της πείρας που απέκτησα από τα ταξίδια μου σε μερικές δεκάδες χώρες. Η δεύτερη μοτοσυκλέτα μου που έφτασε στο Ιράν, έφτασε στο Μαρόκο, στην Ουκρανία και αλλού, δεν ήταν παρά μια ταπεινή Honda δρόμου 650 κυβικών. Η δε πρώτη που με πήγε και αυτή σε ένα ταξίδι στο Ιράν, με πήγε στη Συρία και στην Ιορδανία, ήταν μια Suzuki 750 κυβικών. Όταν τέλειωσα με τις μηχανές, έτσι, λόγω αντικειμενικών λόγων, συνέχισα να ταξιδεύω με αυτοκίνητο, κάνοντας αρκετά ταξίδια με αυτά. Παραδείγματος χάρη, ως το Αζερμπαϊτζάν πήγα με ένα Ρενό Κλειό, και το τελευταίο που με πήγε και με γύρισε από το Ουσμπεκιστάν, το Καζακστάν και τη Ρωσία και βγήκε παλικάρι, ήταν ένα πεζό 301 πετρελαιοκίνητο 1500 κυβικών, που δεν ήταν καν SUV, μια απλή κούρσα ήταν. Έκανε περισσότερα από 16.000 χιλιόμετρα σε πανάθλιους δρόμους και δεν χρειάστηκε καν ευθυγράμμιση όταν γύρισα, γιατί το πήγα, αλλά δεν χρειάστηκε απολύτως τίποτε. Εσείς τώρα, φίλοι, μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Ένωση και μετά το μουσικό κομμάτι που ακολουθεί θα συνεχίσω με την αφήγηση του οδηπορικού.

Λοιπόν, φίλοι μου, την προηγούμενη Τρίτη σας είπα κάποια λίγα για τη Χίβα του Ουσμπεκιστάν, στην οποία Χίβα φτάσαμε μετά από 11 ημέρες στο δρόμο, έχοντας διασχίσει Τουρκία, Γεωργία, Ρωσία και Καζακστάν. Να συμπληρώσω όμως και κάτι ακόμα, αφού η Χίβα δεν είναι μια πόλη οτιγιώτη, είναι μια από τις πιο ανέπαφες πόλεις του δρόμου του μεταξιού στον κόσμο και ουσιαστικά είναι ένα υπαίθριο μουσείο με πάνω από 50 ιστορικές τοποθεσίες, μικροσκοπική βέβαια παλιά πόλη της. Δεν είναι περίεργο που είναι η πρώτη πόλη παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO στην Κεντρική Ασία. Κυριολεκτικά πρόκειται για ένα από τα πιο ονειρικά μέρη στη γη, μοιάζοντας με μια πόλη φτιαγμένη από άμμο. Φανταστείτε σπίτια στο χρώμα του πυλού και αστραφτερούς μιναρέδες που περικλείονται μέσα σε γιγάντια τείχη. Ο μύθος λέει ότι πριν από αιώνες ο Σιμ, εσείς που ξέρετε από παλιές διαθήκες, γι' αυτό το λέω, ο Σιμ, γιος του Νόε, ανακάλυψε ένα πηγάδι ενώ διέσχιζε την έρημο. Οι συντοπίτες του, όταν το είδαν, αναφώνησαν «Χεϊβάχ», που σημαίνει «γλυκό νερό». Όταν το ήπιαν βέβαια το πηγάδι, έτσι πολλοί από αυτούς λόγω της ύπαρξης νερού παρέμειναν στην περιοχή και έτσι γεννήθηκε η πόλη της Χίβα. Αν και κάπου είχα διαβάσει πως υπάρχει το αρχικό πηγάδι, λέει, μέσα σε μία αυλή, αλλά δεν κατάφερα να το ανακαλύψω και αφήνω εσάς φίλοι ακροατές να το κάνετε, γιατί το Ουσμπεκιστάν είναι ο απόλυτος προορισμός. Η Χίβα λοιπόν σύντομα έγινε δημοφιλής κόμβος ανάπαυσης για τα καραβάνια και τους εμπόρους που διέσχιζαν την έρημο, γιατί στην πραγματικότητα πρόκειται για μια όαση, η οποία όαση εκτός από τη Χίβα σε αυτήν περιέχεται και η μεγάλη πόλη της περιοχής, ας πούμε η Ουργέντς. Μεταξύ δε του 10ου και του 14ου αιώνα ήταν μια πολυσύχναστη ακμάζουσα πόλη και όπως σας είπα ένα σημαντικό σταθμό στον δρόμο του μεταξιού. Εμείς μπορεί να πήγαμε με το αυτοκίνητό μας, αλλά εγώ βέβαια σαν συνταξιούχος είχα άπλετο χρόνο να διαθέσω. Ίσως πολλά λεφτά να μην είχα, αλλά χρόνο είχα. Εσείς μπορείτε να πάτε αεροπορικός και να νοικιάσετε αυτοκίνητο στην Τασκένδη ή να χρησιμοποιήσετε το τρένο πηγαίνοντας στην τελευταία πόλη που και αυτή είναι αρκετά ενδιαφέρουσα, την Ουκούς, για την οποία σας μίλησα την προηγούμενη Τρίτη, όχι βέβαια σαν κάποιες άλλες. Και από εκεί να αρχίσετε να επιστρέφετε με πρώτη στάση τη Χίβα, κατόπιν τη Μπουχάρα, τη Σαμαρκάνδη και μετά τα Σκένδη και στο αεροπλάνο σας. Νομίζω πως 12 ημέρες είναι οριακά βέβαια αρκετές για να δείτε και να θαυμάστε εκπληκτικά και μοναδικά αξιοθέατα. Η αλήθεια είναι πως τα αεροπορικά εισιτήρια δεν είναι φθηνά, υπολογίζοντας περί τα 1.700 ευρώ μετεπιστροφής για δύο άτομα, αφού μόνο μία αεροπορική εταιρεία πετάει από το Βενιζέλος και κάνει από 8 έως και 18 ώρες να φτάσει στην Τασκένδη και εξαρτάται βέβαια, πράγμα βέβαια που εξαρτάται από το πόσα είστε διατεθειμένοι να πληρώσετε. Αν πληρώσετε πολλά πάτε σε 8, αν πληρώσετε λιγότερα πάτε σε 18. Παρεπιπτόντως η μία και μοναδική εταιρεία που πηγαίνει στην Τασκένδη είναι η Turkish Airlines. Εγώ προτίμησα να κάνω δικό στο ταξίδι, γιατί αφενός τα αεροπλάνα δεν είναι του γούστου μου και αφετέρου κατά τη διάρκεια του ταξιδιού είδαμε, και λέω είδαμε, γιατί όπως επανειλημμένως σας έχω πει, ταξιδεύω με τη γυναίκα μου και όχι με παρέα. Είδαμε λοιπόν και ένα σωρό φανταστικά αξιοθέατα. Κατά τα άλλα, στο Ουσμπεκιστάν θα βρείτε εξαιρετικές πανσιόν με λιγότερο από 20 ευρώ και το ίδιο φθηνό είναι και το φαγητό. Έτσι, δεν θα σας στοιχήσει πολλά η διαμονή στη χώρα. Αλλά σε καμία περίπτωση μην διανοηθείτε να διοργανώσετε ταξίδι εκτός από Απρίλιο έως τα μέσα Ιουνίου. Έτσι, αφού ο ήλιος τους υπόλοιπους καλοκαιρινούς μήνες σε αυτή τη χώρα αλλά και στις γειτονικές πραγματικά δεν αστειεύεται. Τραγούδι.

Λοιπόν, και αν με ακούτε, να έχετε υπόψη σας πως αυτό συμβαίνει, βέβαια, επειδή είσαστε συντονισμένοι στο Ράδιο Ένωση στους 97,3, ένα σταθμό με όμορφες και διαφορετικές εκπομπές από άλλους σταθμούς με καψουροτράγουδα ως επιτοπλίσων της βιωτίας. Και το λέω με τα βεβαιότητος, αφού την Παρασκευή στις 4 το απόγευμα ο μικρότερος σε ηλικία παραγωγός του σταθμού, ο Δονάτος, παρουσιάζει την εκπομπή του με το όνομα Ένιγμα και ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, και ακολουθεί η Ντονατέλα στις 5 με το Βίσινο και Νεράτζι, που κουβεντιάζει με συγγραφείς και παρουσιάζει τα βιβλία τους. Και μετά από μένα, βέβαια, ο Δημήτρης Τσουβάλης και η Δήμητρα Παρασχαράκη στο Όταν Υπάρχει Λόγος, μια εκπομπή τέχνης και λόγου. Και επανέρχομαι όμως στην υπέροχη Χίβα. Τα περισσότερα από τα αξιοθέατα της Χίβα βρίσκονται μέσα στο ιστορικό Ιτσιάν Καλά, έτσι, την περιοχή μέσα στα ψηλά τείχη του φρουρίου της πόλης. Να σας πω όμως, ξέχασα, πως το 19ο αιώνα η Χίβα χωρίστηκε σε δύο μέρη. Το Ιτσιάν Καλά, που είναι η εσωτερική πόλη, δηλαδή αυτή που είναι εντός των δεκάμετρων τείχων, και το Ντισάν Καλά, την εξωτερική πόλη. Τώρα, τα ψηλά τείχη καταστράφηκαν, βέβαια, μέσους αιώνες, και ξαναχτίστηκαν αρκετές φορές έτσι στη διάρκεια της ιστορίας, και ήταν το μέρος όπου διέμεναν οι Χάν, δηλαδή οι ηγεμόνες, μαζί με τους φυσικά τους ανώτερους αξιωματούχους, τους πλούσιους εμπάρους και μαζί και οι κληρικοί. Γιατί πολλές φορές σας έχω πει πως εξουσία και θρησκεία πάνε χέρι-χέρι, και μερικές φορές ούτε αυτό συμβαίνει, αφού εξουσία και θρησκεία είναι το ίδιο πράγμα, όπως το Ιράν. Τώρα, έξω από τα τείχη, λοιπόν, στο Ντισάν Καλά ζούσαν οι απλοί άνθρωποι, τεχνίτες τέτοιοι. Σήμερα το Ιτσιάν Καλά, που είναι ουσιαστικά μουσείο με διάσπαρτα ιστορικά μνημεία, αποτελεί μια τυπική μεσαιωνική ανατολίτικη πόλη. Για να μπείτε όμως στην παλιά πόλη θα χρειαστείτε ένα εισιτήριο εισόδου. Υπάρχουν τρεις τύποι εισιτηρίων, το VIP με $15 που περιλαμβάνει όλα τα ιστορικά αξιοθέατα. Υπάρχει και ένα με τυπικό με $10 ή 100.000 SOM, έτσι, SOM λέγεται το νόμισμα του Ουσμπεκιστάν, και υπάρχει και αυτό με το οικονομικό, με τα $5 ή 50.000 SOM, που σας επιτρέπει να εισέλθετε μόνο στην αρχαία πόλη, αλλά δεν σας δίνει πρόσβαση σε κανένα αξιοθέατο μέσα σε αυτήν. Αυτά διάβασα, αυτά στα χαρτιά. Στην πραγματικότητα, το εισιτήριο των $5 είναι υπεραρκετό από ό,τι κατάλαβα. Ίσως οι δύο πρώτες τιμές να ισχύουν τις περιόδους που πλακώνουν πολλοί τουρίστες. Να σας πω και το άλλο, πως τα εισιτήρια ισχύουν για δύο μέρες, έτσι. Κυριότερο αξιοθέατο της Χίβα, ο εμβληματικός Μιναρές. Αυτός αναφέρεται ως Καλτά Μινόρ. Να ξέρετε πως δεν υπάρχει στην Κεντρική Ασία μιναρές σαν αυτόν. Μπείτε στο site του σταθμού να δείτε τις φωτογραφίες τις δικές μου, ή μπείτε και στο Google εκεί στις εικόνες, γράψτε Καλτά Μινόρ και θα δείτε έναν υπέροχο μιναρέ. Με τα τυρκουάζ πλακάκια και με διακοσμήσεις τόσο φωτεινές και πολύχρωμες, είναι ένα ποίημα, ρε παιδιά, στα μάτια κάθε παρατηρητή. Αυτός ο μιναρές, λοιπόν, χτίστηκε στα μέσα του 1800, όπως διάβασα εκεί στο Google, κατά τη διάρκεια της κυριαρχίας του Μοχάμεντα Αμίν Χάν, που ο οποίος λέει είχε ένα όνειρο να επιδείξει τη δύναμη του χανάτου του, χτίζοντας ένα μιναρέ ύψους 80 μέτρων που θα ξεπερνούσε τον περίφημο μιναρέ Καλιάν της Μπουχάρα. Θα σας πω και για αυτό το μιναρέ, καταπληκτικός. Δυστυχώς ο άνθρωπος σκοτώθηκε σε μάχη πριν ολοκληρωθεί η κατασκευή, αφήνοντας το μιναρέ Καλτά, που στην πραγματικότητα σημαίνει κοντός μιναρές, ή μιτελή, και αντί για 80 μέτρα ύψος είχε φτάσει με το ζόρι τα 29.

έπιασα την πρώτη μου δουλειά. Ήθελα να σε δω για να με συγχαρείς. Όταν βρήκα την πρώτη μου κοπελιά, ήθελα να σε δω μαζί μου να χαρείς. Να σου λέγα με αυτήν θα είμαστε μαζί για πάντα, και εσύ να μου λέγες ακόμα είναι νωρίς. Όταν μπήκα πρώτη μέρα στο στρατό, ήθελα να σε δω δυο λόγια να μου πεις. Να μην αγχώνεσαι, να ντύνεσαι καλά. Τα

0: Μη μου πείτε ότι δεν ήταν καταπληκτικό το τραγούδι του Τους. Ένα από τα ρότερα τραγούδια που έχω ακούσει τα τελευταία χρόνια, με ένα φανταστικό στίχο, τουλάχιστον για μένα. Μιχάλης Παπαδάκος και μουσικά μοτοταξίδια. Έτσι, μια ταξιδιωτική εκπομπή που αποκλειστικός και μοναδικός σκοπός της είναι το να σας προτρέπει να ταξιδεύετε. Αναγκαστικά βέβαια μέσα από αυτή την εκπομπή περνάνε και δικές μου αντιλήψεις και απόψεις που δεν τις κρύβω, αφού στη χώρα μας έχουμε ελευθερία λόγου, αλλά δεν είσαστε και υποχρεωμένοι να τις ενστερνίζεστε. Μπορείτε να μένετε στα δικά σας πιστεύω και να αγνοήσετε τα δικά μου που δεν άπτονται των ταξιδιωτικών μου εξορμήσεων. Ουσμπεκιστάν και Χίβα λοιπόν. Μια πόλη, η Χίβα, με μοναδική αρχιτεκτονική ομορφιά που είναι σύν της άλλης απίστευτα ασφαλής ακόμα και για μεμονωμένες γυναίκες ταξιδιώτισσες, αφού το Ουσμπεκιστάν έχει πολύ χαμηλό δίκτυο εγκληματικότητας και τους πιο φιλικούς ανθρώπους. Και για του λόγου το αληθές, η Ιαπωνία, που έχει ίσως το χαμηλότερο δίκτυο παγκοσμίως, έτσι θα σας τα πω χοντρικά σαν απλά νούμερα, έτσι για να έχετε ένα μέτρο σύγκρισης, η Ιαπωνία λοιπόν είναι στο 22. Ο χαμηλότερος δείκτης, το Ουσμπεκιστάν στο 31 και η Ελλάδα στο 46. Εν ολίγης έχουμε διπλάσια εγκληματικότητα από το Ουσμπεκιστάν. Το μεγαλύτερο δείκτη εγκληματικότητα στον κόσμο τον έχει η Βενεζουέλα του κυρίου Μαδούρο. Αυτόν τον κύριο εκεί, εν πάση περιπτώσει, που πολλοί το θαυμάζουν, με πάνω από 80. Προσέξτε, 22 η Ιαπωνία, 46 η Ελλάδα, 80 η Βενεζουέλα. Και επειδή εκτός από το Ουσμπεκιστάν, μιας και πιάσαμε την εγκληματικότητα, να σας πω και για τις άλλες χώρες που επισκέφτηκα σε αυτό το ταξίδι. Η Τουρκία είναι στο 40 μαζί με τη Ρωσία, το Καζακστάν στο 46 όσο και η Ελλάδα και τέλος η Γεωργία στο 26. Γιατί απλά έχει εξάγει τους κακοποιούς της στην Ευρώπη. Τι πιο απλό. Πάμε πάλι στο ταξίδι. Την τρίτη μέρα, Δευτέρα, 15 Μαΐου, νωρίς το πρωί, ξεκινήσαμε για τον επόμενο προορισμό, μια επίσης μυθική πόλη στο δρόμο του μεταξιού, την Μπουχάρα. Την Μπουχάρα που οι περισσότεροι έχουν ακουστά, έτσι, για τα περίφημα χαλιά της που τα εκθίαζε εν Ελλάδη η κυρία Μυραράκη. Σε αυτή τη διαδρομή συνέβη ό,τι χειρότερο μπορούσε να μας συμβεί. Ήταν κάτι που, όπως σας είπα και στην αρχή, για το οποίο στενοχωρήθηκα τόσο που άσπρισαν ακόμα και τα λίγα μαλλιά που έχουν απομείνει στο κεφάλι μου. Αλλά θα πάρω τα πράγματα από την αρχή. Το αυτοκίνητό μου καίει πετρέλαιο, έτσι. Όμως στο Ουσμπεκιστάν σπανιότατα συναντάς βενζινάδικα που να διαθέτουν πετρέλαιο, αφού μόνο οι περαστικές νταλίκες που διασχίζουν τη χώρα για να πάνε σε κάποια άλλη όμως το χρησιμοποιούν. Και οι νταλικέριδες, αυτοί οι νταλικέριδες μάλλον, φουλάρουν πετρέλαιο σε συγκεκριμένα βενζινάδικα που μόνο αυτοί γνωρίζουν, χώρια που τα ρεζερουάρ τους χωράνε εκατοντάδες λίτρα. Το πρόβλημα της έλλειψης πετρελαίου περίπου το γνώριζα πριν ξεκινήσω το ταξίδι μου. Γι' αυτό και είχα γεμίσει φουλ το ρεζερουάρ του πεζό στο Καζακστάν. Φυσικά δεν θα μου έφτανε, αλλά είχα διαβάσει επίσης πως με λίγο ψάξιμο έβρισκες πετρέλαιο. Το πετρέλαιο που είχα υπολόγιζα πως θα μου έφτανε μέχρι την Μπουχάρα, έτσι, που μεγαλούτσικη πόλη ήταν και φανταζόμουν πως θα βρω πρατήριο. Κάπου στα μισά της διαδρομής ανάμεσα Χίβα και Μπουχάρα βλέπω ένα βενζινάδικο που είχε μία και μοναδική αντλία και έγραφε ντίζελ. Ωραία λέω, τυχερός είμαι σκέφτηκα. Και χωρίς να το πολυδουλέψω στο μυαλό μου γέμισα το ρεζερβουάρ. Βέβαια έπρεπε πριν το κάνω να με προβληματίσει η εικόνα και μόνο του πρατηρίου που θύμιζε εκείνα τα εγκατελειμμένα, δεν ξέρω αν έχετε δει σε βιντεάκια εκεί στη Route 66 που βλέπουμε σε κάτι παλιές ταινίες του Hollywood. Το ίδιο χάλι βέβαια είχε και ο πρατηριούχος. Τώρα μετά το κομμάτι που ακολουθεί θα σας πω και τη συνέχεια.
1: Κλείνεις τα μάτια μια φορά στα 18 σου και όταν τα

μαύρη με πνίγει πέσα μου. Γιατί δεν σκότωσα το παιδί μέσα μου. Μεγαλώνουμε αδερφέ, κι αν μεγαλώνουμε παρέα, κοίτα να είμαστε μαζί ρε.

Και μόνο οι δουλειές μας. Γαμώ τις υποχρεώσεις, το άγχος και το στρες μας. Συνοθήλευμα να μην συσλαβεί και ενοχές μας. Είμαστε ό,τι αγαπάμε, μπροστά να πάμε το χθες μας. Σκοπός της ζωής οικογένεια, όχι αφέλεια. Ξεχνάς όσους μοιράστηκες πολλά, αυτό είναι αγένεια. Δεν έχω χρόνο για φθηνές δικαιολογίες που καταντά να

νόμο του. Δεν στηρίζεσαι σε κάποιον που πάντα τραβάει τον νόμο του. Να αφήνει χώρο για ξεκαθάρισμα. Και όταν τα σπά, σταματώνει μαζεύοντα γυαλιά στο καθάρισμα. Το ξέρει, τίποτα δεν κρατάει για πάντα. Και ό,τι δίνει πέρα.

αλήθεια. Κάποια λάθη δεν συγχωρούνται. Δεν θέλω ανθρώπους που δεν μάθαν να μοιράζονται. Γιατί βαρέθηκα, φίλε, να με κουράζουνε. Κι αν ρίξεις μια ματιά στην ιστορία τη δική σου, κάνε κι εσύ κάπως την αυτοκριτική σου. Κι αν σε τρώει το τι θα κάνεις στη ζωή σου, κλείς τα μάτια και πάρ' την πιο βαθιά αναπνοή σου. Κανείς καλός δεν χάνεται, όλα είναι στα δυο σου.

πάρε το δρόμο σου να σε πάρει. Λοιπόν, φίλοι μου, έβαλα πετρέλαιο σε αυτό το άθλιο βενζινάδικο. Δεν είχα προλάβει να κάνω 5 χιλιόμετρα και ανάβει στο ταμπλό το σύμβολο που υποδεικνύει την έλλειψη AdBlue. Τι είναι τώρα το AdBlue? Αυτό το ξέρουν μόνο όσοι έχουν αυτοκίνητα πετρέλαιο τελευταίας τεχνολογίας. Είναι ένα υγρό, μη έφλεκτο, μη εκρηκτικό και αυλαβές που μπαίνει σε ξεχωριστό ρεζερβουάρ, μετατρέποντας έως και το 85% των βλαβερών για την ατμόσφαιρα οξυδίων του αζότου, που προέρχονται βέβαια από τα καυσαέρια των πετρελαιοκινήτων αυτοκινήτων, σε αυλαβές άζωτο και αϊδρατμούς. Η αλήθεια είναι ότι θορυβήθηκα, γιατί το είχα φουλάρει πριν ξεκινήσω και θεωρητικά τουλάχιστον τελειώνει μετά από πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα. Τηλεφώνησα παρατάφτα στο συνεργείο μου που μου πρότειναν να συμπληρώσω. Κάτι μέτρωγε μέσα μου και ευχόμουν να ήταν αυτό το πρόβλημα. Δεν πρόλαβα να κάνω άλλα 10 χιλιόμετρα, ανάβει και το πορτοκαλί σύμβολο που δείχνει μια μηχανή, ξέρετε, θα το έχετε δει στο αυτοκίνητό σας, και υποδεικνύει πως ο κινητήρας έχει πρόβλημα. Και κατόπιν έρχεται και το κερασάκι στην τούρτα. Ακούω ένα δυνατό μπιπ και κάτι έγραφε στην κεντρική οθόνη στα αγγλικά. Ακούστε τη μετάφραση του μηνύματος. Προσοχή! Μεταβείτε αμέσως σε συνεργείο της Peugeot για σέρβις, γιατί ο κινητήρας μετά από 1150 χιλιόμετρα δεν θα ξαναπάρει εμπρός. Επαναλαμβάνω το μήνυμα. Μεταβείτε αμέσως σε συνεργείο της Peugeot για σέρβις, γιατί ο κινητήρας μετά από 1150 χιλιόμετρα δεν θα επανεκκινήσει. Μαζί με τη γυναίκα μου παγώσαμε. Τι παγώσαμε δηλαδή? Γουρλώσαμε τα μάτια και κοιτούσε ο ένας τον άλλον, κυριολεκτικά έντρομοι. Ανοίγω το βιβλίο του αυτοκινήτου και για αυτά τα δύο αναμένα σύμβολα έγραφε: ο υπολογιστής ανείχνευσε νοθευμένο καύσιμο. Πηγαίνετε άμεσα σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο Peugeot. Τώρα, μπορείτε να το διανοηθείτε? Απέχαμε πάνω από 3.500 χιλιόμετρα από την Τουρκία, τη χώρα που το 1 τρίτο των αυτοκινήτων ήταν σαν το αυτοκίνητό μας, δηλαδή Peugeot 301, και στην οποία Τουρκία βέβαια υπήρχαν συνεργεία που θα μας έλυναν το πρόβλημα, αλλά μετά από 3.500 χιλιόμετρα επιστροφή και καταστροφή του ταξιδιού φυσικά. Παρεμπιπτόντως θα να σας πω, το άλλο 1 τρίτο στην Τουρκία είναι Renault Clio και όλες οι υπόλοιπες μάρκες μαζί, το υπόλοιπο 1 τρίτο. Πάλι τηλέφωνο στο συνεργείο. Ρε παιδιά, έτσι και έτσι, τι να κάνω? Η απάντηση ήταν: πρέπει οπωσδήποτε να πας σε συνεργείο Peugeot να ρυθμίσουν και να σβήσουν το σφάλμα. Καλά ως εδώ. Έλα που στο Ουσμπεκιστάν υπάρχει μία και μοναδική μάρκα αυτοκινήτων. Ναι, καλά ακούσατε. Μία και μοναδική. Η Daewoo. Έτσι. Και αυτό γιατί παράγονται στη χώρα. Τώρα σας φαίνεται απίστευτο σε μια χώρα με πληθυσμό σαν την Ελλάδα να έχει μία μόνο μάρκα αυτοκινήτων? Και όμως έτσι ήτανε. Μία και μοναδική, ρε παιδιά, Daewoo, δεν κυκλοφορούσε τίποτε άλλο. Παρά τα αυτά και παρά το νοθευμένο πετρέλαιο, το αυτοκίνητό μας λειτουργούσε κανονικότατα. Ούτε σκορτσαρίσματα, ούτε διακοπές, απολύτως τίποτα, αέρα πήγαινε. Μετά από 50 χιλιόμετρα ακούστηκε πάλι εκείνο το ανατριχιαστικό μπιπ και εμφανίστηκε το ίδιο μήνυμα, μόνο που τώρα έγραφε 1100 χιλιόμετρα ο κινητήρας. Σε 1100 χιλιόμετρα μάλλον ο κινητήρας δεν θα επανεκκινήσει. Τραβάτε σε συνεργείο Peugeot. Τι συνεργείο Peugeot, αφού σε αυτή τη χώρα, ρε παιδιά, ούτε ακουστά δεν την είχαν τη μάρκα. Τώρα τι συνεργείο λέμε? Καθοδόν προς την Μπουχάρα, σταμάτησα σε όλα τα πρατήρια ψάχνοντας για AdBlue. Έτσι μπας και απογεμίσω το ρεζερβουάρ και έσβηναν οι ενδείξεις. Αλλά ούτε καν το είχαν ακουστά, και γιατί να το έχουν, αφού άπαντε σε αυτή τη χώρα και είναι αέριο. Έτσι. Ακόμα και τα φορτηγά τους, τα ουσμπέκικα, και είναι αέριο. Αποκλειστικά και μόνο. Με την ψυχή στο στόμα έφτασα στην Μπουχάρα εν μέσω θύελλας. Εν μέσω θύελλας σκόνιζε, παιδιά, λες και είχαν συνωμοτήσει όλοι εναντίον μου. Μια θύελλα τέτοια που δεν έβλεπε στη μύτη σου, και αν έβγαινε έξω από το αυτοκίνητο σε μαχτίγωνε άγρια, δεν μπορούσες καν να ανοίξεις τα μάτια σου, ούτε να αναπνεύσεις δεν μπορούσες.
γιατί βέβαια είναι γνωστό ότι έπεται ενός κακού μύρια. Τελικά στην είσοδο της πόλης που είναι συγκεντρωμένα τα συνεργεία ήταν ένα κατάστημα που πουλούσε ήδη αυτοκινήτου και ευτυχώς είχε AdBlue, αν και σε μεγάλη συσκευασία των 20 κιλών. Φτηνά το είχανε, 7,5 ευρώ έκανε, ενώ στην Ελλάδα έχει τετραπλάσια τιμή. Με τη βοήθεια της γυναίκας μου σηκώσαμε τον πιτόνι, 20 κιλά είπαμε έτσι, και απογέμισα το ρεζερβουάρ που με τεκπλήξεως είδα πως πήρε ελάχιστο, ούτε 3 κιλά. Έβαλα μπρος έτσι όμως με την ελπίδα, η οποία πεθαίνει τελευταία, πως τα μπιπ, τα μπιπ φωτάκια θα έσβηναν, αλλά δεν μου έγινε η χάρη, ενώ τα χιλιόμετρα είχαν μειωθεί στα 900. Κάντε υπομονή, θα ακούσετε κι άλλα μετά το μουσικό κομμάτι.

πουθενά. Μουσικά μοτοταξίδια από το Ράδιο Ένωση, το σταθμό του Σωματείου των Εργαζομένων στο Αλουμίνιο της Ελλάδος. Και εσείς ακούτε για ένα οδηπορικό μου που πραγματοποίησα με τη γυναίκα μου σε μερικές ασιατικές χώρες, μεταξύ αυτών και το Ουζμπεκιστάν. Λάβετε υπόψη πως η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Τρίτη στις 6 το απόγευμα και την Κυριακή το βράδυ στις 10. Ενώ ακουγόμαστε και μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση radioenosi.gr, όπου στο site, εκτός από το να με ακούτε, βλέπετε και φωτογραφίες κάνοντας δεξί κλικ πάνω στο μεγάλο χάρτη που εμφανίζεται με τις πόλεις που επισκεφθήκαμε. Τώρα το όνομα, υποθέτω, όπως πολύ το ξέρετε, αν και στη Λιβαδιά, όπως έχω διαπιστώσει, οι ακροατές με αναγνωρίζουν από τη φωνή. Αλλά τέλος πάντων, Μιχάλη Παπαδάκο με λένε, και τη γυναίκα μου με την οποία συνταξιδεύουμε τη λένε Αθηνά. Και το αυτοκίνητο που μας μεταφέρει είναι ένα σεντάν Peugeot 301 1500 κυβικών και 102 ύπων. Σας τα είπα όλα. Και συνεχίζω λοιπόν εκεί που σας άφησα πριν το τραγούδι. Αφού λοιπόν έβαλα εμπρός και τα σύμβολα στο ταμπλό δεν έσβησαν, επέστρεψα στο μαγαζί που είχα αγοράσει το AltBlue και ρώτησα τον ιδιοκτήτη, όχι εγώ, το κινητό ρώτησε βέβαια, η μετάφραση μάλλον, εάν υπάρχει ηλεκτρολόγος εκεί κοντά, αφού συνεργείο Peugeot δεν υπήρχε, έτσι, σε ολόκληρη τη χώρα. Μήπως με κάποιο κομπιούτερ κατάφερναν κάτι. Το παραδίπλα μου λέει, να εκεί δίπλα μου λέει, έχει καλό ηλεκτρολόγο. Πηγαίνω και με όποιο τρόπο μπορούσα προσπάθησα να του δώσω να καταλάβει ότι το πρόβλημα είναι ηλεκτρονικό. Αλλά φαίνεται πως έπεσα. Είσαι άσχετο ή δεν κατάλαβε τι εννοούσα, γιατί μπήκε στο μαγαζί και εκεί που περίμενα πως θα έβγαινε με κανένα πώς το λένε αυτό εκεί, το OBD, δηλαδή τη συσκευή που ακυρώνει τα σφάλματα στα σύγχρονα αυτοκίνητα, αυτός ρε παιδιά βγήκε με ένα λαμπάκι, αυτοκινήτου ενωμένο με ένα καλώδιο. Τρελάθηκα, αν είναι δυνατόν. Τον ευχαρίστησα και πήρα δρόμο. Αυτός είχε μείνει στα αγροτικά Datsun του 60. Στη συνέχεια, καταστεναχωρημένος, κίνησα για το ξενοδοχείο που είχα κλείσει δωμάτιο, το Arab Hotel. Σε αυτό το ταξίδι των 42 ημερών μείναμε σε τουλάχιστον 30 διαφορετικά ξενοδοχεία και πανσιόν. Όλα εκτός από 3 ήταν από εξαιρετικά ως πολύ καλά. Αυτό ανήκε στα 3 που σας προανέφερα. Τα άλλα 2 ήταν στην Τουρκία. Μπορεί όμως να μην ήταν αυτό που περίμενε η γυναίκα μου, έτσι, που σαν γνήσια Ελληνίδα θέλει τα πάντα αποστηρωμένα. Ήταν τουλάχιστον πολύ κοντά στα αξιοθέατα, αλλά και ο ιδιοκτήτης του ήταν πολύ εξυπηρετικός, αν και πολύ επαγγελματίας. Τώρα το επαγγελματίας βάλτε το σε παρένθεση με ό,τι αυτό συνεπάγεται, που θα σας εξηγήσω παρακάτω. Με το που είδε να το δωμάτιο απογοητεύτηκε, όχι μόνο επειδή δεν ήταν αστραφτερό, αλλά και γιατί η επίπλωσή του ήταν εντελώς παλιακιά και τα κρεβάτια είχαν χρωματιστά σεντόνια αντί για κατάλευκα. Να ρε παιδιά, γιατί οι γυναίκες πρέπει να υπηρετούν στο στρατό όπως οι Ισραηλινές. Αλλά τώρα τι λέω εγώ, έτσι, τη στιγμή που υπάρχουν προτάσεις να καταργηθεί η θητεία ή κάποιος να υπηρετεί στο ναυτικό για 20ήμερο. Τέλος πάντων, άσε που βρήκε και μία τρίχα στο μπάνιο, να σας ενημερώσω πως έστω και μία τρίχα να υπάρχει σε ολόκληρο το δωμάτιο, μακάρι και αυτό να ήταν σε εφτάστερο ξενοδοχείο, η γυναίκα μου με κάποιο ακατανόητο τρόπο θα την ανακαλύψει και θα μου σπάσει τα νεύρα. Έλα, έλα να δεις μια τρίχα, μια τρίχα. Τέλος πάντων, μετά θυμάμαι που ο ξενοδόχος ο καημένος μας έφερε και μια πιατέλα φρούτα που πολύ φρέσκα, εντάξει, δεν θα τα έλεγες. Εντάξει, αλλά και μόλις να τα είχε κόψει ο άνθρωπος από τον κήπο του, τώρα ποιος είχε όρεξη να τα φάει μετά από όλα αυτά που τραβάγαμε. Ακούστε ένα τραγούδι.

Είμαι ο Μιχάλης Παπαδάκος που σας αφηγείται το ετήσιο ταξίδι του. Και λέω ετήσιο γιατί ναι, οι οικονομικές μου δυνατότητες επαρκούν για ένα μόνο ταξίδι το χρόνο, αφού ουδείς με σπονσοράρει και τα πάντα κυριολεκτικά είναι πληρωμένα όχι από το περίσσευμα αλλά από το εστέρημά μου, πράγμα που το γνωρίζουν καλύτερα από όλους οι πιστωτικές μου κάρτες. Τώρα, επειδή ακόμα και φίλοι αναρωτιούνται πώς θα καταφέρνω και ταξιδεύω με τη γυναίκα μου για περισσότερο από ένα μήνα, θα σας πω όχι για να απολογηθώ, αλλά για να σας δώσω να καταλάβετε πως είναι κάτι το εφικτό εάν ταξιδεύετε εκτός Ευρώπης. Στην Ευρώπη ούτε θα τολμούσα βέβαια να διανοηθώ τη σήμερα εποχή να ταξιδέψω. Ευτυχώς οι χώρες που επέλεξα φέτος ήταν ακόμα και για ένα συνταξιούχο Έλληνα φθηνές και εντός των δυνατοτήτων μου. Παραδείγματος χάρη, το ξενοδοχείο στην Μπουχάρα, που μπορεί να μην ήταν ό,τι το καλύτερο, για τα λεφτά του ήταν μια χαρά και είχε 22 ευρώ τη βραδιά. Λοιπόν, αφού λοιπόν τακτοποιηθήκαμε, και τα υπόλοιπα.

0: Αυτό κράτησε μέχρι το πρωί ένα δεκάλεπτο. Όταν ξημέρωσε, δεν είχα δύναμη ούτε να μιλήσω, ενώ και η γυναίκα μου καημένη, έχοντας ξενυχτήσει, δεν ήξερε πια τι να κάνει. Με φωνή που μόλις έβγαινε, της λέω: κάλεσε ταξί και πήγαινε με στο νοσοκομείο Σβίνο. Κοινώς έχετε για βρυσούλες, κάμπι βουνά ραχούλες. Κάντε λίγη υπομονή. Ή μάλλον τι να κάνει την υπομονή, δεν πειράζει, δεν βάλω άλλο τραγούδι. Η γυναίκα μου λοιπόν στα όρια του πανικού κατεβαίνει στη ρεσεψιόν και παρακαλάει τον ιδιοκτήτη να καλέσει ταξί, γιατί δεν ήμουν καλά, για να με μεταφέρει στο νοσοκομείο. Ο ξενοδόχος της είπε να μην ανησυχεί και πως θα καλούσε το γιο του να έρθει να μας πάει αυτός με το αυτοκίνητό του, αφού ήξερε και πέντε αγγλικές λέξεις, να συνεννοηθεί με τη γυναίκα μου. Το παλικάρι, να είναι καλά, ήρθε σε πέντε λεπτά και με βοήθησε με τη Νανά να κατέβω τις σκάλες, αφού εγώ ήμουνα μισολιπόθυμος. Με φόρτωσαν στο αυτοκίνητο, με φόρτωσαν έτσι, με ρίξαν στην κυριολεξία, με αδειάσανε στο πίσω κάθισμα και κινήσαμε για το νοσοκομείο. Με το που φτάσαμε, με πήγε στα επίγοντα που ενημέρωσε τους γιατρούς πως ήμουν τουρίστας, πιέζοντάς τους να με αναλάβουν αμέσως. Με ξάπλωσαν όντως σε ένα φορείο, αφού εγώ πλέον ίσα που καταλάβαινα τι συνέβαινε γύρω μου, σαν ονειρευόμουν να ήταν, αλλά τουλάχιστον δεν έκανα εμετούς και διάρρεια, αφού δεν είχε μείνει και τίποτε βέβαια να βγάλω. Μετά με μετέφεραν σε ένα θάλαμο βραχίας θεραπείας, μου κοπάνισαν δύο ενέσεις και κάπως άρχισα να συνέρχομαι. Μου είχαν βάλει και ορό βέβαια. Μετά από μία ακόμα ώρα θα έλεγα ότι ήμουν σχετικά καλά και ήθελα να φύγω. Α, μου λένε οι γιατροί, ούτε για αστείο. Οι οποίοι γιατροί ερχόντουσαν κάθε πέντε λεπτά και με ρωτούσαν πώς αισθάνομαι και όλα αυτά βέβαια με νοήματα. Ουδής γνώριζε έστω και μία λέξη στα αγγλικά. Ούτε καν οι γιατροί. Ούτε καν το yes και το no. Δεν έχει σημασία, δεν πειράζει, αλλά τέτοια περιποίηση ούτε στο καλύτερο ιδιωτικό νοσοκομείο της Ελλάδας δεν θα είχα. Μετά μου βάλαν και δεύτερη φιάλη ορού, ύστερα και τρίτη φιάλη και είπαν πως έπρεπε να παραμείνω στο νοσοκομείο τουλάχιστον για μια μέρα. Όταν με ρώτησε η γυναίκα μου πως ήμουνα, της είπα να υπογράψει να φύγουμε, όπως και έκανε. Όταν πήγα να σηκωθώ από το φορείο, τότε κατάλαβα το πόσο αδύναμος ήμουν, αλλά εντάξει, το έπαιξα άνετος. Ένας από τους λόγους που δεν ήθελα να παραμείνω ήταν το σοκ που βίωσα, έτσι, όταν έφεραν ένα μωρό δίπλα μου, το οποίο το καημένο ξεψύχησε. Με το που συνέβη αυτό, έφτασε και η αστυνομία που φόρεσε χειροπέδες στον πατέρα του και δεν κατάλαβε βέβαια το λόγο. Πιθανώς να το είχε χτυπήσει μέχρι θανάτου. Αλλιώς τώρα γιατί να το συλλάβουν και μάλιστα τόσο βία. Καταλάβατε τώρα γιατί ήθελα να φύγω τρέχοντας. Ο γιος του ξενοδόχου κυριολεκτικά σκίστηκε να μας εξυπηρετήσει και έφαγε όλο του το πρωινό, αφού από τις 7 το πρωί τελειώσαμε εκεί κατά τις 2 το μεσημέρι. Κανόνισε τα πάντα. Για μας μέχρι στο φαρμακείο πήγε να πάρει τα φάρμακα, που δεν ήταν και λίγα. 5 διαφορετικά μου δώσανε. Είχαμε πάρει βέβαια τηλέφωνο την οικογενειακή μας γιατρό, η οποία ενδιαφέρθηκε σε τέτοιο βαθμό που ούτε μία μάνα στα παιδιά τη θα έδειχνε, έτσι, αφού κάθε λίγο και λιγάκι με έπαιρνε τηλέφωνο να ρωτήσει πώς αισθάνομαι και τι συμπτώματα είχα. Και εγώ τις διάβασα μάλιστα και μου ζήτησε να τις διαβάσω και τα συστατικά των φαρμάκων που μου δώσανε, αφού βέβαια τα ονόματα διέφεραν, για να διαπιστώσει αν ήταν ό,τι το καλύτερο. Στη Μαρινέλα Λαζογιώργη, στα Άσπρα Σπίτια, έτσι μου έρχεται να βάλω τα κλάματα, χρωστάω όχι μεγάλη υποχρέωση, αλλά τεράστια, τεράστια, και μόνο που με εμψύχωνε. Κανένας γιατρός σε ολόκληρο το βίο μου έχει ενδιαφερθεί σε τέτοιο βαθμό για μένα. Μαρινέλα, σε ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου. Θα σας πω και άλλα φίλοι της εκπομπής μου, αλλά την ερχόμενη Τρίτη στις 6 το απόγευμα. Μην αλλάξετε σταθμό νομίζοντας πως η εκπομπή τελείωσε, αλλά παραμείνετε στο Ράδιο Ένωση, αφού μετά τις διαφημίσεις θα έχω στο τηλέφωνο τον κύριο Κώστα Μιτσάκη, από τον οποίο είχα πάρει συνέντευξη την περασμένη Τρίτη, όχι για να μου μιλήσει για τα ταξίδια του, αυτό το έκανε, αλλά για να του μιλήσω εγώ για τα δικά μου. Κοινώς μια αντίστροφη συνέντευξη. Και δεν ξέρω καν τι θα με ρωτήσει. Σε πέντε λεπτά θα μας ακούσετε.
1: You know guys, when you found that one thing that gets you really excited, it's higher than any drug in the world.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.

0: σήμερα, φίλοι μου, έχω τον Κώστα το Μητσάκη στο τηλέφωνο. Κώστα, καλησπέρα, είσαι ο σημερινός.
1: Καλησπέρα, Μιχάλη, καλησπέρα και στο γράδε σου.
0: Είσαι ο σημερινός καλεσμένος των μουσικών μου των ταξιδιών. Θεωρητικά ήταν να σου πάρω συνέντευξη εγώ.
1: Εγώ δεν είμαι ο καλεσμένος. Εγώ είμαι ο συντονιστής της εκπομπής σήμερα. Εσύ είσαι ο καλεσμένος.
0: Έχεις δίκιο. Σωστά. Οπότε μπορεί να αρχίσει να με ρωτάς.
1: Βέβαια. Αυτό είναι ο ρόλος μου τώρα εδώ. Λοιπόν, παίρνοντας το μικρόφωνο στα χέρια, να αρχίσουμε να ρωτάμε τον κύριο Μιχάλη Παπαδάκο, γιατί το ξέρετε σαν εκφωνητή και σαν παρουσιαστή, αλλά ίσως είναι καιρός να ξεδιπλώσει μια πτυχή της προσωπικότητάς του, αυτή της ταξιδιωτικής πλευράς του, η οποία τουλάχιστον από το 1992 μια αναδρομή στο ταξιδιωτικό σου καλεντάρα.
0: Κοίταξε, από το 92 ξεκινήσαμε με τα κοντινά, τα εβδομαδιαία μέχρι την Ιταλία, ναι. Μετά μέχρι την Αυστρία.
1: Ναι, με τι μέσο μιλάμε τώρα?
0: Πάντα με μηχανή μιλάμε.
1: Με μηχανή. Ναι, μοτοσυκλέτα, ναι.
0: Ναι, το αυτοκίνητο ξεκίνησε μετά τον κορονοϊό.
1: Ναι. Okay, λοιπόν, είμαστε δηλαδή το 1992 με μια μοτοσυκλέτα και πού βάλαμε το πρώτο μας στόχο?
0: Το πρώτο στόχος ήταν Βενετία.
1: Α, ρομαντικά.
0: Ναι, και να φανταστείς ότι την εποχή εκείνη δεν είχα ιδέα από μηχανές. Μόλις την είχα αγοράσει. Ένα παπί είχα προηγουμένως. Δεν ξέραμε ούτε από ούτε δερμάτινα ξέραμε, ούτε κορντούρες ξέραμε. Ένα δερμάτινο γυναικείο είχε πάρει γυναίκα με αυτά που κουμπώνουν με τα κουμπιά μπροστά. Έτσι είχα ακούσει ότι στη μηχανή φοράνε δερμάτινα. Κάτι κράνη από το παπί που πήγαινε το κεφάλι σου πέρα εδώ, δεξιά-αριστερά, μόλις πέρναγε στα 80. Ούτε παπούτσια κοινά φορούσαμε και όταν έπιανε βροχή βάζαμε κάτι σακούλες. Ναι. Κάπως έτσι ήταν το πρώτο ταξίδι.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα. Παρόλο όμως τον πρόχειρο εξοπλισμό, τον ακατάλληλο θα έλεγα η μοτοσυκλέτα, υπήρχε το πάθος, υπήρχε η όρεξη, υπήρχαν όλα αυτά τα στοιχεία που σας έβαλαν πάνω σε σένα και φύγατε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί για να ταξιδέψει κανείς δεν χρειάζεται να έχει τη μεγάλη super duper μηχανή και τον ακριβό εξοπλισμό. Με μια υποδιέστερη μοτοσυκλέτα και ένα λιγότερο ακριβό εξοπλισμό μπορούμε να ταξιδέψουμε, γιατί δεν είναι θέμα να επιδεικνύουμε τον εξοπλισμό για τη μοτοσυκλέτα, αλλά να ανακαλύπτουμε στον κόσμο. Αυτό δεν είναι το ζητούμενο, Μιχάλη?
0: Αυτό είναι το ζητούμενο. Ναι. Να δεις μέρη και να γνωρίσεις ανθρώπους.
1: Ωραία. Εσείς μετά από την Βενετία πώς αισθανθήκατε? Ότι είχατε κάνει μια μικρή ανακάλυψη και πλέον ο κόσμος σας περίμενε να τον ανακαλύψετε?
0: Όχι. Είχαμε ξαναπάει στη Βενετία με πούλμαν με τα παιδιά. Και ο λόγος που αγόρασα μηχανή ήταν αυτό το πούλμαν. Διότι το ταξίδι με το πούλμαν ήταν μια τραυματική εμπειρία.
1: Ιδίως άμα βάζει μέσα καυσαέριο και μυρίζει.
0: Δεν ήταν καυσαέριο. Είναι ότι πλακωνόντουσαν όλοι μεταξύ τους και δερνόντουσαν ποιος θα κάτσει στις πρώτες θέσεις.
1: Ναι.
0: Όταν λέω δερνόντουσαν, εννοώ ότι δερνόντουσαν. Στις δε πίσω θέσεις.
1: Κυριολεκτικά, όχι μεταφορικά.
0: Όχι κυριολεκτικά. Στις δε πίσω θέσεις βάζανε τσιφτεντέλια. Και λες και είχαμε πάει σχολική εκδρομή, χορεύανε, ξέρω εγώ, γινότανε σαν να ήταν το Λύκειο.
1: Δεν τα κατάλαβα.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Δεν σου είπα. Και όταν φτάσαμε στη Φλωρεντία, εμείς κατεβήκαμε να δούμε τα αξιοθέατα, κάτι ώρες θα μέναμε. Ναι. Όταν γύρισα στο πούλμαν, του λέω, ρε παιδιά, τι είδατε? Λέει, τι να δούμε? Λέω, δεν είδατε αυτό, εκείνο, το άλλο? Όχι, λέει. Εμείς ήρθαμε να πάμε στο παζάρι να αγοράσουμε Lacoste.
1: Προφανώς δεν υπήρχε η παιδεία και η κουλτούρα το να δουν τον πολιτισμό της χώρας, αλλά να καταναλώσουν.
0: Ναι, να πάρουν Lacoste μαϊμούδες.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Τέλος πάντων.
1: Εν πάση περιπτώσει, ας επικεντρωθούμε λίγο στο ταξιδιωτικό τώρα. Μετά την Ιταλία, έχοντας μια μοτοσυκλέτα, το βελάκι σε ποιο σημείο του χάρτη έπεσε μετά? Πού καρφώθηκε?
0: Μετά μείναμε στην Ιταλία για 5-6 χρόνια. Κάθε χρόνο Ιταλία, γιατί εντάξει, την ξέρεις καλά την Ιταλία. Είναι μια χώρα που έχει τόσα πράγματα να δεις. Έχει μεσαίωνα, έχει αναγέννηση, έχει αρχαιότητα, έχει τα πάντα.
1: Ναι, απλώς δεν είναι σε όλο το φάσμα της παγκόσμιας ιστορίας. Υπάρχουν γωνιές και γωνιές εκεί που μπορεί να ικανοποιήσει και τον κάθε απαιτητικό ταξιδιώτη. Η Ιταλία είναι όντως, δηλαδή, μια παγίδα. Αν πας στην Ιταλία και σου αρέσει, πας και ξαναπάς και ξαναπάς. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Μετά την Ιταλία, μετά 5-6 χρόνια στην Ιταλία, μετά πιάσαμε Αυστρία. Πολύ ωραία και η Αυστρία σίγουρα.
1: Ναι.
0: Και μετά αρχίσαμε, πήγαμε. Είπα στη γυναίκα μου να πάμε έτσι μέχρι την Τουρκία. Η γυναίκα μου φοβότανε, ήταν εντελώς αντίθετη. Το πρώτο ταξίδι στην Τουρκία και ο κόσμος ειδικά την έκανε. Θα έλεγα ότι θα έπρεπε να την προσλάβει ο Τούρκικος Οργανισμός Τουρισμού μετά, διότι έμεινε κατενθουσιασμένη.
1: Ανέρωσε όλα όσα...
0: Ναι, εννοείται, ανέρωσε. Μετά τα επόμενα χρόνια πήγαμε συνέχεια Τουρκία, είδαμε όλα τα ελληνικά, ό,τι ελληνικό υπήρχε στην Τουρκία, έτσι, από Έφεσο μέχρι και εγώ δεν ξέρω τι. Δεν αφήσαμε τίποτε, στην κυριολεξία τίποτε. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό, ήταν και η φιλικότητα του κόσμου, που ξέρω ότι πολλοί που με ακούνε τώρα θα λένε δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, αλλά γίνονται όμως.
1: Γίνονται και εγώ τις ίδιες εμπειρίες έχω αποκομίσει από τις χώρες της Ανατολής, από Τουρκία, Ιράν, Ιράκ, τον αραβικό κόσμο. Ο κόσμος είναι πάρα πολύ φιλικός και ειδικά στο άκουσμα ότι είσαι Έλληνας, Γιουνάν, διάπλα τα χαμόγελα, πόρτες ανοίγουν. Δηλαδή η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου είναι πολύ θετικός απέναντι στους Έλληνες.
0: Έτσι ακριβώς. Μετά την Τουρκία, αφού τη γυρίσαμε 5-6 φορές τότε, 5-6 χρονιές δηλαδή, μετά γνώρισα εσένα, μου κόλλησε να πάω στο Ιράν.
1: Σας προξενήθηκα πιο ανατολικά δηλαδή.
0: Ναι. Από εκεί γνωριστήκαμε να ακούει και ο κόσμος.
1: Ήταν καλό ή κακό αυτό? Αυτή η κλωσιά ήταν καλή ή κακή?
0: Όχι, καλή ήταν. Καλή ήταν. Το Ιράν ήταν πολύ ενδιαφέρουσα χώρα, το συζητάμε.
1: Ναι.
0: Εγώ την προτείνω. Βέβαια, τώρα τι να πάει να κάνει κάποιος εκεί.
1: Τώρα είμαστε εναμονή εξελίξεων, παγκόσμια εξελίξεων. Γιατί άμα γίνει κάτι σε αυτό το σημείο του πλανήτη, όπως είπαμε και πριν, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα και επικίνδυνα για όλους μας.
0: Ναι, σίγουρα. Μετά το Ιράν πήγαμε μια Συρία, Ιορδανία, πάλι πάντα με τη μηχανή.
1: Στις σκούρες της Μέσης Ανατολής.
0: Ναι, ωραία και η Συρία, την προλάβαμε πριν ανατινάξουν εκεί οι Ταλιμπάν την Παλμύρα. Είδαμε και το ναό του Βάλ, τον οποίο τον ανατίναξε, δεν υπάρχει πια. Μετά πήγαμε στην Ιορδανία, πήγαμε, είδαμε την Πέτρα και μείναμε με το στόμα ανοιχτό, γιατί την Πέτρα τη θεωρώ ένα από τα ωραιότερα αξιοθέατα που έχω δει στη ζωή μου.
1: Για να καταλάβουν οι ακροατές τι στην Πέτρα είναι η ροδοκόκκινη σκαλιστή πολιτεία των Αβατέων, η οποία είναι μια ολόκληρη πολιτεία σκαλισμένη μέσα σε βράχια. Περίπου το 300 μετά Χριστόν έχει τελειώσει και το τελευταίο αυτό μνημείο να σκαλιστεί. Εάν βλέπετε, αν είστε λάδρες, αν είστε συνεφίλ, η Ιντιάνα Τζόνι τελευταία σταυροφορία. Το τέλος της ταινίας εξελίσσεται ακριβώς εκεί στην Πέτρα, μέσα στο ναό Ελ Καζίρ, το θησαυροφυλάκιο. Όσοι έχετε δει την ταινία αυτή του Χάρισον Φορντ, ναι, θα φέρετε στο μυαλό σας ακριβώς αυτά τα μνημεία της Πέτρας. Εκεί εξελίχθηκε η ταινία και όπως καταλαβαίνετε μιλάμε για ένα παγκόσμιο μνημείο UNESCO, ένα από τα πιο όμορφα μνημεία της αρχαιότητας.
0: Και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι το γεγονός

0: Μήπως πάω εκεί και μετά τα βράδια φεγκοβολάω.
1: Αχ, το λέω, δεν πειράζει.
0: Αντί ραδιοενέργεια.
1: Μετά ξαναμπήκαμε Κίεβο, βέβαια, γιατί σου είπα, το Κίεβο μου αρέσει πάρα πολύ σαν πόλη.
0: Ναι.
1: Και μετά ξαναμπήκαμε μέσα με τα σύνορα από τη Ρουμανία, από το Τσερνίβτσι. Δεν ξέρω αν έχει περάσει από εκεί, όπου η πόλη είναι καταπληκτική. Έχει και ένα πανεπιστήμιο το οποίο βρίσκεται στην UNESCO και αυτό σαν κτίριο.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία πόλη. Και είναι ακριβώς πάνω στα σύνορα. Δεν έχει, αυτή δεν έχει βομβαρδιστεί τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Ακόμα.
0: Ωραία.
1: Στη Ρουμανία έχω πάει πάρα πολλές φορές, τουλάχιστον 6-7 φορές στη Ρουμανία, και αυτή είναι πάρα πολύ ωραία χώρα.
0: Ναι, έχει, ειδικά στο, πάνω στα βουνά, στα Καρπάθια, υπάρχουν υπέροχες διαδρομές. Υπάρχουν δύο δρόμοι, ο Τρασφαγκαράς και η Τρασαλπίνα, οι οποίες είναι αλπικές διαδρομές και τα τελευταία χρόνια προσελκύουν δεκάδες χιλιάδες Ευρωπαίους τουρίστες, μοτοσυκλιστές και αυτοκινητές, γιατί έχουν το look και την αλπική έτσι, εικόνα. Και είναι δρόμοι που αξίζει κάποιος που τον ενδιαφέρουν αυτά τα περάσματα πάνω σε ψηλά βουνά να πάει σε αυτό το κομμάτι της Ρουμανίας. Είναι όντως σε καταπληκτικές διαδρομές και τις συνιστά με επιφύλακτα.
1: Αλλά και τις δύο φορές που προσπάθησα να κάνω αυτή τη διαδρομή ήμουν άτυχος. Την πρώτη φορά φτάνω στο ξεκίνημα μετά το Σιμπιού, πιο εκεί που ξεκινάει η Τρασφαγκαρασάν. Φτάνω σε ένα σημείο και μετά έχει κάτι τεράστια μπλόκια τσιμεντένια και λέει ο δρόμος κλειστός λόγω κατολισθήσεων.
0: Ναι.
1: Οπότε πήραμε ένα τελεφερίκ που ξεκίναγε από εκεί και ανεβήκαμε το τελεφερίκ σε ένα σημείο έτσι, είδαμε λίγο τη θέα, είχε χιόνια πάρα πολλά επάνω,
0: ναι.
1: Και λέμε άσε πάμε τώρα στην άλλη, στην Τρασαλπίνα.
0: Για ποιο μήνα?
1: Μήνα Ιούνιο.
0: Για?
1: Ιούνιο, αρχές Ιουνίου. Μετά...
0: Στατιστικά αυτός ο δρόμος ανοίγει τέλος Ιούνιου, αρχές Ιούλη.
1: Ναι, αλλά είχα μια ελπίδα.
0: Είναι, δηλαδή είναι ρουλέτα, εάν πας λίγο νωρίτερα, δηλαδή και Ιούνιο, που συνήθως Ιούνιο τα αλπικά περάσματα στο κέντρο της Ευρώπης, αλπής είναι ανοιχτά. Ο Τρασφαγκαράσαν, ακόμα και Ιούνιο, μπορεί να βρεθεί κλειστός από τα χιόνια, ειδικά στα τελευταία χιλιόμετρα επάνω στο τούνελ, πριν φτάσει πάνω στη λίμνη Βαλέα, που υπάρχει μια όμορφη αλπική λίμνη.
1: Σε αυτή τη λίμνη πήγαμε με το τελεφερίκι.
0: Ναι.
1: Μετά στην άλλη Τρασαλπίνα έφτασα μέχρι εκεί, είδα σε κάποιο σημείο μαζεμένες μηχανές, λέω εδώ είμαστε.
0: Ναι, είναι η κορύφωση του δρόμου.
1: Ναι, μπράβο, συνεχίζω, αντί να κάνω δεξιά, συνεχίζω ευθεία, πέφτω σε κάτι χωράφια, πέφτω σε μια κατηφόρα που δεν μπορούσα να γυρίσει η μηχανή με τίποτα γιατί είχε χαλίκια κάτω, με το ζόρι κουτρουβαλίσαμε τον κατήφορο. Και τελικά μετά μέσα από τα χωράφια έβγαλα τη μηχανή σε μια σπασμένη άσφαλτο και φύγαμε. Λέω τώρα να ξαναγυρίσω, να ξανακάνω ένα τεράστιο κύκλο για να το ξανακάνω. Δεν το έκανα. Οπότε ήμουν άτυχος και τις δύο φορές. Κάποια στιγμή να το κάνω με το αυτοκίνητο.
0: Να είναι Ιούλιος, γιατί τον Αύγουστο έχει πάρα πολύ κίνηση επάνω. Ειδικά από ντόπιους. Και όχι Σαββατοκύριακο, όποιος πάει εκεί ας αποφύγει το Σαββατοκύριακο, γιατί οι Ρουμάνοι συνηθίζονται Σαββατοκύριακα να πηγαίνουν πάνω στα βουνά ή οπουδήποτε έχει ωραία φύση και να κατασκηνούν και να κάνουν και πικνίκ. Μου έχει τύχει δηλαδή να βλέπω δίπλα στα ποτάμια, στις λίμνες, πικνίκ. Το επιδιώκουν αυτό και τους αρέσει και καλά κάνουν. Αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχει τέτοιο φόρτο στον δρόμο, ειδικά το Σαββατοκύριακο, που πλέον είναι επικίνδυνη η οδήγηση. Γι' αυτό, αν κάποιος βρεθεί σε αυτές τις περιοχές και θέλει να απολαύσει τις διαδρομές, καλό είναι να πηγαίνει μέσα στην εβδομάδα, να αποφύγει τα Σαββατοκύριακα.
1: Συν της άλλης, η Ρουμανία έχει και δύο φανταστικά κάστρα. Ένα στο Μπραν, που υποτίθεται ότι είναι του Δράκουλα, δεν είναι, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Αυτό είναι το τουριστικό τους, ναι.
1: Ναι, και υπάρχει και του Δράκουλα, αλλά είχε πάρα πολλά σκαλοπάτια και έφτασα μέχρι τη μέση και γύρισα πίσω, έκανε και ζέστη. Τώρα ετοιμάζουν όμως ασανσέρ.
0: Ναι.
1: Τώρα, δεν έχει τελειώσει. Πιθανώς το επόμενο καλοκαίρι να είναι έτοιμο. Και η Χουνεντοάρα και το κάστρο της Χουνεντοάρα, το οποίο ήταν και αυτό πάρα πολύ όμορφο. Πολύ ωραίο. Και έχει και δύο πάρα πολύ ωραία, δεν ξέρω αν έχει πάει, έχει δύο πολύ ωραία λατορυχεία η Ρουμανία. Το ένα εκ των οποίων κοντά στην Ιγκλούς, στην Γκλούς Ναπόκα, είναι απίστευτο. Απίστευτο. Αν δεν έχει πάει, σου συνιστώ να και βρεθεί προς εκεί να

0: Καλώς.
1: Εντάξει, έχω πάει και στα μοναστήρια πάνω στη Σουτσιάβα, εκείνα που οι εκκλησίες είναι ζωγραφισμένες.
0: Μπράβο, ναι.
1: Απ' έξω. Δηλαδή, οι αγιογραφίες είναι.
0: Αφού βρέθηκε στην περιοχή, μήπως πέρασες σύνορα και μπήκες Μολδαβία, τίποτα.
1: Βεβαίως, πήγα Κισινάου.
0: Ναι, σωστά, Κισινάου, ναι.
1: Από το Κισινάου πήγα σε μια άλλη πόλη στην οποία υπάρχει ένα κάστρο, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, και στην οποία ζουν Αιγύπτιοι. Συγγνώμη, Ρωμά.
0: Ρωμά.
1: Η οποία. Ποιο είναι το περίεργο?
0: Ποιο?
1: Τα σπίτια των Ρωμά εκεί είναι το κύριο αξιοθέατο. Ναι. Μιλάμε, όχι, δεν μιλάμε για σπίτια, μιλάμε για ανάκτορα.
0: Αχα.
1: Ένα μάλιστα ήταν τόσο ανάκτορο που είχε πάνω άλογα, τέτοιο χάλκινα άλογα, όπως ακριβώς είναι στο Βερολίνο.
0: Την πύλη του Βραδεμβούργου στο Βερολίνο.
1: Όπως ακριβώς είναι η πύλη του Βραδεμβούργου. Μιλάμε για τέτοια κτίρια.
0: Δεν τα κατάλαβα.
1: Αλλά το αστείο ποιο είναι? Ότι δεν μένουν σε αυτά. Έχουν μια σκηνή και μένουν απ' έξω στην αυλή.
0: Για να μην το χαλάσουν, να μην το χαλάσουν το σπίτι.
1: Δεν μένουν μέσα. Μένουν στο τσαντήρι, απ' έξω.
0: Ναι, αυτό τους καλοκαιρινούς μήνες.
1: Δεν ξέρω, καλοκαίρι είχα πάει στο τσαντήρι με έναν πάντως.
0: Ναι. Τέλος πάντων.
1: Ήταν εντελώς κουφό δηλαδή το θέαμα, να βλέπεις ένα παλάτι και κάποιο να μένει στο τσαντήρι.
0: Ναι. Λοιπόν, μήπως τώρα είναι ο καιρός για να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να συνεχίσουμε.
1: Ναι, να βάλουμε ένα τραγούδι τώρα.
0: Έτσι, μπράβο, ναι.

0: Λοιπόν, φίλοι ακροατές, πιστεύω να σας αρέσει και η ραπ μουσική που έχει η σημερινή εκπομπή. Λοιπόν, μιλάω με τον θρύλο του μοτοσυκλετισμού, τον Κώστα Τομιτσάκη, τον άνθρωπο που έχει ταξιδέψει σε πόσες?
1: Σε 125 χώρες.
0: Σε 125 χώρες, το ακούσατε. Νομίζω 145 είναι όλες ή κάνω λάθος?
1: Όχι, όχι. Μιλάμε για στον εγγεγραμμένο στον ΟΗΕ είναι γύρω σε 190 και γύρω 192, αλλά υπάρχουν πολλά νησιά, Μιχάλη μου, που δεν έχω τζετσκι να πάω, δυστυχώς.
0: Ναι, σωστά.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, μην ξεχνάμε τώρα τους ρόλους μας. Εγώ δεν είμαι ο καλεσμένος σήμερα, εσείς ο καλεσμένος. Και έχουμε μείνει κάπου στην Ουκρανία μετά τον κορονοϊό.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Παπαδάκος που τον ακούτε είναι πίσω από το τυπώνιο στο αυτοκίνητο και συνεχίζει να ταξιδεύει. Όμως θα του κάνω την εξής ερώτηση. Υπάρχει μια ρίση που κυκλοφορεί χρόνια και νομίζω ότι ξέρεις και εσύ, ότι με το αυτοκίνητο, με ένα αυτοκίνητο ταξιδεύει το σώμα, ενώ με μια μοτοσυκλέτα ταξιδεύει η ψυχή. Εσύ, κύριε Μιχάλη, που έχεις περάσει και τα δύο πλέον στάδια και της μοτοσυκλέτας και του αυτοκίνητου, είναι όντως σωστό αυτό? Δηλαδή, κάνε μια ενδοσκόπηση και πες μας όντως τελικά αυτό που λένε με το αυτοκίνητο ταξιδεύει το σώμα, ενώ με τη μοτοσυκλέτα η ψυχή ανταποκρίνεται στην αλήθεια, είναι μια υπερβολή των μηχανών για να δικαιολογήσουν τις δύο ρόδες?
0: Ανταποκρίνεται απόλυτα. Η μηχανή είναι άλλη αίσθηση.
1: Δηλαδή,
0: είναι ο αέρας στο πρόσωπο και το σπουδαιότερο, αν έχεις και μια αλφα ηλικία, είναι ότι σε κάνει να νιώθεις νέος. Γιατί έχεις και επαφή με νέους ανθρώπους και εξαφανίζονται 20 χρόνια από τη ζωή σου. Εξαφανίζονται. Αυτό και μόνο, τουλάχιστον για μένα, ήταν μεγάλη ιστορία.
1: Ναι. Μοτοσυκλέτα έχεις στο γκαράζ σου, υπάρχει ακόμα?
0: Φυσικά υπάρχει.
1: Έχεις παροπλήσει, κυκλοφορείς με αυτήν την γύρω?
0: Όχι, κυκλοφορώ εδώ γύρω.
1: Είναι κυκλοφορήσιμη δηλαδή?
0: Ναι.
1: Μπορούμε δηλαδή την Κυριακή να βρεθούμε για καφέ κάπου,
0: Ναι, και τις έκανα αυτό το καλοκαίρι και ένα καλό σέρβις. Είναι ετοιμοπόλεμη.
1: Μπράβο, ναι.
0: Αλλά ξέρεις όμως, θα το έχεις ακούσει και αυτό, ότι ο εχθρός μηχανής στο αυτοκίνητο.
1: Ναι, σίγουρα. Ειδικά σε μέρη τα οποία ο χειμώνας είναι δύσκολος και σκληρός, σίγουρα, γιατί όπως και να το κάνουμε, και να θες να καβαλήσεις τώρα, αν έχει έξω μείον 10, είναι δύσκολο να λάβεις πάνω σε μια μοτοσυκλέτα. Αν και ανέβηκες, υπάρχουν όμως οι συνδίκες οι επικίνδυνες, γιατί οι χαμηλές θερμοκρασίες έχουν πάγο στον δρόμο, χιόνια, οτιδήποτε. Καταλαβαίνεις ότι όση τρέλα και να υπάρχει να καβαλήσουμε μια μηχανή το χειμώνα επάνω στα βούνα, είναι επικίνδυνο λόγω των συνδικών του δρόμου. Οπότε ευτυχώς εδώ στην Ελλάδα εμείς έχουμε ηλιοφάνεια αρκετές μέρες το χρόνο, οι καιρικές συνθήκες είναι ήπιες, η μοτοσυκλέτα δείχνεται εδώ για τουρισμό. Και θα σου λέγα, φίλε Μιχάλη, κράτησε την μέχρι να λιώσει η μηχανή, γιατί είναι αυτό που λες. Με τη μηχανή αισθάνεσαι νέος.
0: Έτσι.
1: Και ξεφεύγεις γρήγορα. Με ένα αυτοκίνητο απλά μεταφέρεσαι, με τη μηχανή πετάς, σε εισαγωγικά.
0: Κοίταξε να δεις όμως το φετινό ταξίδι. Εντάξει, δεν θα πω ότι δεν θα χρησιμοποιήσω το θέμα της ηλικίας, αλλά το φετινό ταξίδι που ήταν τεράστιο, ήταν το μεγάλο ταξίδι που έχω κάνει μέχρι τώρα, γιατί τα άλλα ήταν μέχρι τα...
1: Να αναφερθούμε τώρα στο δεύτερο μέρος εκπομπής, αγαπητοί ακροατές, ο Μιχάλης θα μας περιγράψει ένα ταξίδι μεγάλο, το οποίο για πολλούς είναι όνειρο ζωής, να ξεκινήσεις από την Ελλάδα και να φτάσεις στην κεντρική Ευρώπη, σε μια πορεία αντίστροφη.
0: Την κεντρική Ασία.
1: Οι γιορτές του Τζέκι Σκάνη, οι οποίες ξεκινήσαν από τις στέπες κεντρικής Ασίας και έφτασαν μέχρι την Ευρώπη. Ο Μιχάλης πήρε το αυτοκίνητό του και ξεκίνησε εδώ, από εδώ και έφτασε στη μαγική Σαμαρκάνδη, στην Ταυσκένδη, σε χώρες και στα σημεία μυθικά και θρυλικά, θα έλεγα. Να δούμε τώρα το στίγμα. Τι ήταν αυτό που σε έσπρωξε να πας εκεί?
0: Εσύ.
1: Εγώ. Εσύ,
0: βέβαια.
1: Πήγα, δεν πήγα.
0: Εσύ που έλεγες όλα αυτά τα χρόνια πήγαινε εκεί εν τάξη της ζωής.
1: Ναι, όντως. Είχα δίκιο ή όχι?
0: Όχι, απόλυτα δίκιο.
1: Αυτά θα πρέπει να τα πεις ο ακροατές όμως τώρα, εντάξει. Άρα, τούτη σημεία να κρίνεσαι. Λοιπόν, σας ακούμε, κύριε Παπαδάκο.
0: Ναι.
1: Εκεί και τι είδατε?
0: Κοιτάξτε να δεις, αυτό το ταξίδι, όσο αντιλαμβάνεσαι, ήθελε προγραμματισμό καλό, έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί ήταν πολλά τα χιλιόμετρα, χώρες στις οποίες δεν είχα καθόλου υπόψη μου, δεν ήταν Ευρώπη, δεν ήξερα πολλά πράγματα. Εντάξει, το αποφάσισα, όπως είχα αποφασίσει και τότε να πάω στο Ιράν, έτσι ξαφνικά.
1: Ναι.
0: Η γυναίκα μου πάλι, εντάξει, είχε τις αντιρρήσεις της.
1: Αυτές οι γυναίκες, ναι. Ανασταλτικός παράγοντας πάντα,
0: ναι. Μετά όμως τι γίνεται, δηλαδή τραβάτε με και ας κλαίω. Αυτό συμβαίνει στο τέλος.
1: Περνάμε όλοι ωραία και ναι.
0: Μετά το ξεκινήσαμε, φύγαμε από τα άσπρα, κάναμε δύο διανυκτερεύσεις στην Τουρκία, ξαναπήγαμε στη Γεωργία, στην οποία η Γεωργία είναι πολύ ωραία χώρα, έχει πολλά πράγματα να δεις, όπως και η Αρμενία. Διασχίσαμε έτσι ένα κομμάτι της Γεωργίας, μείναμε και στην Τυφλίδα για τρίτη ή τέταρτη φορά, δεν θυμάμαι.
1: Η είναι μια πανέμορφη πόλη.
0: Ακριβώς, είναι όμορφη πόλη η Τυφλίδα. Και το Μπατούμι είναι πολύ όμορφο.
1: Τα τελευταία χρόνια το Μπατούμι έχει εξελιχθεί σε μια όμορφη παραθαλάσσια πόλη του Εύξηνου Πόντου και με πολλά καινούρια και μοντέρνα κτίρια.
0: Ναι, ειδικά φέτος μας έκανε φοβερή εντύπωση η διαφορά που είδαμε από την προηγούμενη φορά που είχαμε μείνει στο Μπατούμι.
1: Ναι.
0: Έχει αλλάξει πάρα πολύ.
1: Ωραία, και από την Τυφλίδα μετά
0: πήγατε στο
1: Military Road και ανεβήκατε στον Κάφκασο,
0: Μετά από τη Τυφλίδα πήραμε το στρατιωτικό δρόμο, ανεβήκαμε Κάφκασο, ο οποίος ήταν αρχές Μαΐου και είχε χιόνια πολλά επάνω και έκανε και πάρα πολύ κρύο.
1: Ναι.
0: Όχι, ο δρόμος ευτυχώς ήταν ανοιχτός. Νταλίκες είχε πάρα πολλές στο δρόμο, διότι από εκεί ήταν το μοναδικό πέρασμα εφοδίων για τη Ρωσία, από ό,τι έμαθα. Οι νταλίκες ήταν επί χιλιόμετρα.
1: Ένα σιδερόγιο φίδι στο δρόμο.
0: Ακριβώς πίσω. Αλλά δεν κυκλοφορούσαν στο δρόμο, ήταν παρκαρισμένες. Όλες η μία πίσω από την άλλη για 50 χιλιόμετρα.
1: Ναι, γιατί περιμένατε σε ώρες να περάσουν το Πελωνίο. Το έχω συναντήσει και εγώ αυτό. Δηλαδή, ουρές ατελείωτες. Και καμιά φορά σκέφτομαι αυτοί πότε θα περάσουν. Σε μια μέρα, σε μια εβδομάδα.
0: Ένα μήνα κατά πάσα πιθανότητα.
1: Προφανώς.
0: Έχω την άποψη βέβαια ότι οι Γεωργιανοί τους κάνανε και λίγο καψόνι,
1: ναι.
0: Διότι δεν έχουν και έτσι καλύτερες σχέσεις με τους Ρώσους,
1: ναι.
0: Έτσι, νικήθηκαν και σε έναν πόλεμο,
1: ναι.
0: Και μάλλον αφήνανε από ό,τι κατάλαβα να περνάνε 2-3 νταλίκες την ημέρα, γιατί δεν συνάντησα καθόλου στο οδόστρωμα νταλίκες, ναι. Μείναμε στην τελευταία πόλη της Γεωργίας, η Στεπαντσμίντα, που υποτίθεται ότι είναι η Αράχοβα της Γεωργίας, ένα κολοχώρι είναι.
1: Εντάξει, ναι.
0: Που δεν έχει τίποτα να κάνεις, απολύτως τίποτα. Μια εκκλησία διάσημη έχει εκεί, σε ένα λόφο, το μοναδικό αξιοθέατο, και κατά τα άλλα είναι ένα άχαρο πράγμα.
1: Περάσαμε σύνορα, μετά τι έγινε.
0: Περάσαμε τα σύνορα, πώς τα περάσαμε, μας πάσαν τα νεύρα οι Ρώσοι, μας κρατάγανε εκεί, μας κράτησαν 7 ώρες.
1: Για να... 7 ώρες να περάσετε τα σύνορα.
0: Ναι, γιατί έμπεσα σε έναν τελωνιακό ο οποίος ήθελε λεφτά και δεν του φτάναν τα λεφτά που του έδωσα και δεν μου έδωσε το πολυπόθητο χαρτάκι για να φύγω. Και εγώ δεν ήξερα ότι έπρεπε να έχω αυτό το χαρτί. Και μετά ξανά άρχισε η διαδικασία. Αυτή την κοπάνησε και έφυγε. Και μετά ξανά δεν μ' άφηνα να φύγω πάλι και μετά ξανά έρθει η διαδικασία από την αρχή. Πάλι έρευνα στις βαλίτσες, πάλι έρευνα στο αυτοκίνητο, πάλι με καθρεφτάκια από κάτω. Πάλι τέτοια και...
1: Να πούμε εδώ στους αγράτες ότι όταν απομακρυνόμαστε από την Ευρώπη, οι χώρες πλέον έξω από την Ευρώπη τηρούν αυτά τα μέτρα. Και τα γραφειοκρατικά, υπάρχει πολλή γραφειοκρατία, ψάξει προς τα αυτοκίνητα, κατέβαζα από προσκευών, είναι δηλαδή μια διαδικασία που γίνονταν εδώ πριν από 40 και 50 χρόνια στην Τελωνία, εκεί εξακολουθεί να υπάρχει και λόγω του ότι ο συγκεκριμένος συνοριακός σταθμός είναι ο μοναδικός και έχει μεγάλο φόρτο εργασίας, μπαίνει κάποιος, μπορεί να μείνει και 3 και 4 και 5 ώρες εκεί μέχρι να έρθει η σειρά του και η διαδικασία είναι αρκετά ψυχοφθόρα. Εν πάση περιπτώσει, πέρασαν αυτές οι 7 ώρες. Μιχάλη,
0: και καλά είναι να έχει
1: το χαρτάκι και μπήκατε Ρωσία.
0: Και μπήκαμε Ρωσία. Μετά τη Ρωσία, εκεί συνεχίσαμε και φτάσαμε σε μια πόλη που είχα διαβάσει, στην οποία το 10% του πληθυσμού είναι Έλληνες.
1: Για ποια πόλη
0: και
1: μιλάμε?
0: Λέγεται Γεσεντούκι. Είναι κοντά στο Πιατιγκόρσκ. Η μεγάλη πόλη λέγεται Πιατιγκόρσκ εκεί δίπλα. Και αυτή είναι δίπλα, λες ο χάρτη. Του Google πρέπει να το μεγενθύνεις λιγάκι για να το ανοίξει.
1: Είμαστε δηλαδή στην περιοχή της Τσετσενίας.
0: Όχι, δεν είναι Τσετσενία. Είναι, ας πούμε, στη νοητή γραμμή μεταξύ Βλαντικαυκάς και Λίστα.
1: Ναι.
0: Να σου δώσω να καταλάβεις. Είναι ανάμεσα σε αυτή τη διαδρομή.
1: Ναι, ναι.
0: Μείναμε εκεί και μάλιστα την πανσιόν που μείναμε την είχαν Έλληνες και τρελάθηκαν και εμείς και αυτοί έτσι που είχαν το ξενοδοχείο Έλληνες. Μετά από εκεί πήγαμε στο Σινελίστα, που είναι η μοναδική πόλη στην Ευρώπη όπου οι κάτοικοι είναι βουδιστές, και στη Ρωσία φυσικά.
1: Ναι.
0: Είναι βουδιστές και έχει βουδιστικούς ναούς εντυπωσιακούς. Λέω, ένας εκ των οποίων ήταν,
1: είναι ο τεράστιος και ήταν πολύ ωραίο.
0: Ναι, που έχει το άγαλμα του Βούδα μέσα, ένα τεράστιο ναι. άγαλμα του Βούδα. Ήταν
1: πολύ ωραίο. Μπορεί να βγάλει φωτογραφίες, υποτίθεται.
0: Όχι, εγώ έβγαλα. Ναι, τώρα με το κινητό βγάζει, άσε το.
1: Με το κινητό, ναι. Αυτό δεν μπορώ ποτέ να το καταλάβω. Δηλαδή, σου απαγορεύει με τη φωτογραφία και μηχανή σε ένα χώρο να μπει να φωτογραφίσει, αλλά με το κινητό μπορεί να μπει να φωτογραφίσει.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Μετά από εκεί πήγαμε.
1: Τέλος πάντων, ναι.
0: Μετά την Ελίσσα πήγαμε Αστραχάν. Εμένα μ' άρεσε σαν πόλη, πολύ, πάρα πολύ. Ναι. Είχε ένα πάρα πολύ ωραίο Κρεμλίνο. Κρεμλίνο σημαίνει.
1: Είναι, για όσοι δεν το ξέρουν, δεν είναι το Κρεμλίνο στη Μόσχα. Είναι το Κρεμλίνο, είναι η περιοχή που ήταν τα ανάκτορα των αρχόντων της πόλης.
0: Και το οποίο συνήθως είναι περιβάλλεται από τείχη.
1: Ναι. Είναι περιτυχισμένο, ναι.
0: Ναι, ήταν, εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ και είχε και ένα φοβερό πεζόδρομο δίπλα στο Βόλγα.
1: Ναι.
0: Αλλά είμαστε τυχεροί γιατί πέσαμε 9 Μαΐου που, ήταν, που είναι και εθνική εορτή των Ρώσων, κάτι σαν 28 Οκτωβρίου δηλαδή για αυτούς. Γιορτάζουν την, την νίκη τους επί των
1: Γερμανών, στο δεύτερο πόλεμο.
0: Ναι, ναι. Και έχει άπειρες εκδηλώσεις από χορούς μέχρι ό,τι μπορεί να βάλει το μυαλό σου.
1: Ναι, ναι, καταλαβα.
0: Ήταν πάρα πολύ ωραία. Μετά φύγαμε από εκεί και πήγαμε.
1: Συγγνώμη, να δώσουμε και μια γαστρονομική νότα στο Αστραχάν. Για όσους δεν ξέρουν, το Αστραχάν είναι η παγκόσμια πρωτεύουσα του χαβιάρι. Λόγω του ότι η πόλη είναι χτισμένη στις εκβολές του Βόλγα στην Κασπία. Το χαβιάρι είναι πολύ δημοφιλές εκεί, υπάρχουν μεγάλα εκτροφεία και γενικά το Αστραχάν, από το Αστραχάν, στο Αστραχάν μάλλον παράγεται η μεγαλύτερη ποσότητα χαβιάρι σε όλο τον κόσμο.
0: Είχα δοκιμάσει να αγοράσω, να βρω χαβιάρι στο Ιράν, πάλι στην Κασπία, αλλά ήταν πάρα πολύ ακριβό.
1: Είναι
0: πάρα
1: πολύ ακριβό και δεν έχει την γεύση που έχει το συγκεκριμένο Αστραχάν. Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Ωραίο το Αστραχάν.
1: Μετά συνέχισα.
0: Μετά μπήκαμε στο Καζακστάν και μετά το Καζακστάν, με το που μπήκαμε, ξεκίνησε το μεγάλο μαρτύριο. Ο δρόμος για μέχρι την επόμενη πόλη του Ατυράου που θα μέναμε ήταν ανατιναγμένος. Είχα ρωτήσει κάτι παιδιά που είχαν πάει το 2019 και μου είπανε ότι δίπλα φτιάχνουν δρόμο.
1: Ναι.
0: Αλλά και φαντάστηκα ότι από το 19 μέχρι το 23 θα είχε τελειώσει ο δρόμος. Φυσικά δεν είχε τελειώσει ο δρόμος. Υπήρχε ένα φορτηγό εδώ, ένα δεύτερο φορτηγό μετά από 20 χιλιόμετρα, ένα γκρέιντερ μετά από 30, με το αριθμό αυτό δηλαδή.
1: Έχει τους δικούς τους χρόνους.
0: Ναι. Τα αυτοκίνητα κόψα διαλύσει με μηχανή. Δεν ξέρω τι μηχανή θα έπρεπε να έχει για να περάσει.
1: Η μηχανή θα ήθελε μια on-off αυτές τις διπλή που πάνε στους χωματόδρομους. Προφανώς γιατί μόνο αυτές μπορούν να βγάλουν εις μια τέτοια οδική αποστολή.
0: Τώρα κανένα Transalpi, κανένα τέτοιο Suzuki, τέτοιο δεν νομίζω. Δύσκολο θα την έβγαζε καθαρή.
1: Σίγουρα θα ήθελε πολύ προσοχή, με μικρή ταχύτητα και εντάξει, και τύχη μη συμβεί κάτι.
0: Αφού έβλεπε όλη τη διαδρομή, Νταλίκερ, είχε φοβερή κίνηση ο δρόμο, έτσι, απίστευτη από φορτηγά.
1: Είναι και λίγο ο δικό άξονα και δεν ξέρω γιατί δεν έχουν τελειώσει. Έχουν μπει Κινέζοι μέσα να το φτιάξουν, αλλά και αυτοί κολλησιεργούν προφανώς γιατί δεν έχουν πληρωθεί ακόμα.
0: Μάλλον. και έβλεπε Νταλίκερ να προσπαθούν οι άνθρωποι μόνοι του να αλλάξουν ελάστιχα τα οποία είχαν σκιστεί και αυτό ήταν συνέχεια, έτσι, όχι μία Νταλίκερ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεξιά-αριστερά τα σταματημένα Νταλίκερ που άλλαζαν λάστιχα. Πήγαινες με 3 χιλιόμετρα, ανεβοκατέβαινες οι πλακούβες, κοπάναγε από κάτω το αυτοκίνητο, ναι. Είπα θα φτάσει, δεν θα φτάσει.
1: Έφτασε
0: γι' αυτό. Τελικά έφτασε, μείναμε στο Ατυράο που είναι μια... Στο Ατυράο, εντάξει, μια αδιάφορη... Μια αδιάφορη.
1: Ένα σταθμό τέλος πάντων, στο δρόμο τίποτα παραπάνω.
0: Τίποτα παραπάνω. Συνεχίσαμε, φτάσαμε στο Μπεϊνέου που είναι εκεί στην έρημο. Αυτή ήταν πιο άχαρη ακόμα από το Ατυράου, ήταν και μικρή και όλα και άχαρη.
1: Όσο πιο ανατολικά πηγαίνετε, τόσο ήταν αδιάφορο το τοπίο και το αστικό περιβάλλον.
0: Αυτή ούτε να φάμε δεν βρήκαμε. Πήραμε κάτι κονσέρβες από ένα μπακαλικάκι.
1: Ναι.
0: Και φάγαμε στο ξενοδοχείο. Και μετά φτάσαμε, αυτή είναι 200 χιλιόμετρα περίπου πριν τα σύνορα με το Ουσμπεκιστάν. Ναι. Αυτό το κομμάτι Μπεϊνέου και σύνορα Καρακαλπαστάν, πως λέγεται, ήταν καλούτσικος ο δρόμος. Με το που μπαίνουμε στο Ουσμπεκιστάν άρχισε ένα μεγαλύτερο μαρτύριο από το προηγούμενο, που επίσης ήταν ανατιναγμένος ο δρόμος. Ήταν επίσης άθλιος.
1: Ήταν σε κακή στην κατάσταση. Χωματόδρομος τελείως διαλυμένος, καταλάβαμε.
0: Έτσι, για 200 χιλιόμετρα ήταν η φρίκη προσωποποιημένη. Μετά νύχτωσε. Και...
1: καθοδόν υπήρχε ένα εφοδιασμό σε βενζίνη, σε φαγητά. Πώς ήταν η κατάσταση, δηλαδή, το τοπίο ερήμου, κανένας τι έβλεπε?
0: Όχι, είχαμε φουλάρια από τον Μπεϊνέου και υποτίθεται ότι θα ξαναβάζαμε στην Ουκούς του Ουσμπεκιστάν. Γιατί, έφτανε
1: για ποια απόσταση μιλάμε?
0: Μιλάμε για 550 χιλιόμετρα περίπου.
1: Ναι.
0: Τα 200 σούπα ήταν καλή άσφαλτος, τα υπόλοιπα 200 ήταν εξαθλειωμένο, και κάναμε 12 ώρες περίπου για, πόσο ήταν, για 350 χιλιόμετρα κάναμε 12 ώρες.
1: Ναι, τώρα μιλάμε, αγαπητοί οικοδέσεις, για ένα αυτοκίνητο επιβατικό, δεν μιλάμε για 4x4, που θα έπρεπε να υπήρχε ένα 4x4 σε διαδρομές, αλλά και το επιβατικό την έβγαλα, αλλά ακούτε χρόνους και γενικά το θέμα ότι είχε πέσει ο μηχανής σε πολύ δύσκολο χωματόδρομο. Εν πάση περιπτώσει,
0: εντάξει, παιδί μου, πήγαινε σιγά σιγά, κοπάλαγε μερικές φορές, άφησε ένα ντάκ από κάτω, σου φεύγει η ψυχή, λες διέλυσε.
1: Ωραία, λοιπόν, μέσα στο Ουσμπεκιστάν τώρα, γιατί και ο χρόνος πιέζει λίγο. Στο Ουσμπεκιστάν, πού επικεντρώθηκε η...
0: Και στο Ουσμπεκιστάν τελικά έφτιαξε ο δρόμος μέχρι την Ουκούς. Η Ουκούς ήταν μια συμπαθητική πόλη, εν πάση περιπτώσει. Μετά πήγαμε στη Χίβα, η οποία ήταν καταπληκτική.
1: Ναι.
0: Μετά συνεχίσαμε στην Μπουχάρα, επίσης καταπληκτική. Μετά σε Σαμαρκάνδη, πιο καταπληκτική.
1: Λοιπόν, να κάνουμε ένα διαγωνισμό. Στο χρυσό τρίγωνο, όπως λέγεται, του Ουσμπεκιστάν, Σαμαρκάνδη, Χίβα, Μπουχάρα. Να τις βάλουμε με τη σειρά. Ποια ήταν η πιο όμορφη, αυτή που σου άρεσε περισσότερο?
0: Κοίταξε να δεις, πιο πολλά πράγματα να δεις είχε η Σαμαρκάνδη.
1: Ναι.
0: Αλλά ήταν και πιο τουριστικοποιημένη.
1: Ναι.
0: Θα έλεγα ότι η Χίβα ήταν...
1: Στη Χίβα να βάλουμε το νούμερο 1.
0: Ναι, να βάλουμε το νούμερο 1 στη Χίβα, το νούμερο 2.
1: Για να καταλάβουν και οι ακροατές μας.
0: Το νούμερο 2 στη Σαμαρκάνδη και το νούμερο 3 στη Μπουχάρα. Κάπως έτσι.
1: Ναι.
0: Και η Ταυσκένδη ήταν ωραία πόλη όμως. Βέβαια δεν είχε τα αξιοθέατα που είχαν οι προηγούμενες.
1: Ναι, γιατί η Ταυσκένδη το 66 γκρεμίστηκε από ένα σεισμό 9, τόσο και καταστράφηκε το 70% της πόλης. Οπότε ξαναχτίστηκε και όπως καταλαβαίνεις, πόλη που χτίστηκε στη δεκαετία του 60 δεν μπορεί να έχει αρχαία αξιοθέατα ή μεσογειακά όπως έχουν οι άλλες πόλεις.
0: Έτσι ακριβώς. Δεν ήταν άσχημη πόλη βέβαια.
1: Όχι, όχι. Μεγάλη, λειτουργική, φαρδιά, ευχάριστη, ωραία πόλη.
0: Με τα πάρκα της.
1: Άλλες τρεις πόλεις δεν μπορώ να πω ότι θα κερδίσει την προτίμηση ενός επισκέπτη, ο οποίος θα επικεντρωθεί στις άλλες τρεις πόλεις που είπαμε.
0: Ναι. Μετά φύγαμε από εκεί, πήγαμε στο Αλμάτι του Καζακστάν. Ούτε αυτό έλεγε σπουδαία πράγματα, δεν μπορώ να πω.
1: Αλμάτι ήταν η προηγούμενη πρωτεύουσα του Καζακστάν, γιατί μετά η πρωτεύουσα έγινε η Αστάνα. Μεταφέρθηκε η πρωτεύουσα στην Αστάνα.
0: Μετά φύγαμε από το Αλμάτι, ανεβήκαμε προς Αστάνα, μείναμε το βράδυ στο Μπαλκάς, εκεί μια πόλη δίπλα στη λίμνη Μπαλκάς. Μετά πήγαμε στην Αστάνα. Η Αστάνα είναι μια διαστημική πόλη. Είναι εντελώς αλλιώτικο.
1: Δηλαδή τι είχε η Αστάνα και τα
0: τι να σου πω, είχε κάτι μυστήρια κτίρια. Ήταν έτσι σαν να βρίσκεσαι σε άλλο πλανήτη. Ξέρω ότι πονάει.

0: με το σωστό καιρό, έχουμε πρόβλημα. Επίσης, στη βιολογική καλλιέργεια, όσοι ασχολούνται το ξέρουν, υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα με τα ζυζάνια και με κάποιους εχθρούς και ασθένειες που δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις χημικά. Οπότε εκεί πρέπει να βρίσκουμε διάφορους τρόπους για να τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά. Όχι τόσο με ασθένειες. Βέβαια, είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι το οποίο δεν ξέρω, δεν έχουμε χρόνο για να το ανοίξω.
1: Αλλά πού μπορούμε να βρούμε μέχρι την επόμενη εκπομπή, πού μπορούμε να βρούμε
2: και
1: τα
2: πώς είναι
1: τα δικά σου,
2: το όνομα των βοτάνων, πώς τα βρίσκουμε τυποποιημένα, πώς λέγεται.
0: Το όνομα και λέγεται Aves Herbs.
2: Το οποίο βγαίνει από πού?
0: Το οποίο έχει σχέση με την καταγωγή. Είναι μια αρχαία πολύ, και λέω είναι, γιατί για μας που είμαστε από το χωριό υπάρχουν δύο λόφοι απέναντι, δύο αρχαίες πόλεις. Η μία είναι η Άμπολης με περισσότερο εμφανή τείχη και βαθιά πηγάδια, και οι Άβες στον Πλούταρχο και στον Παυσανία αναφέρεται σαν Άβες. Εμείς στο χωριό τη λέμε Αβέ.
1: Ορχομενό, έτσι.
0: Όχι, δεν είναι στον Ορχομενό. Είναι παλιά φωκική πόλη. Ανήκει στη Φθιώτιδα πια, στο Δήμο Λοκρών. Το χωριό μου είναι έξαρχος. Ανήκει στο Δήμο Λοκρών. Σώζονται λίγα πράγματα τώρα εκεί. Βάσεις από τον αρχαίο ναό του Απόλλωνα και μια αρχαία, έτσι, μια πύλη πέτρινη. Δεν έχουν μείνει πολλά πράγματα. Απλά σκεφτήκαμε ότι είναι έβυχο, ότι μπορεί ελληνικά, αγγλικά να διαβάζει το ίδιο Aves, Abes. Οπότε μπορεί να.
1: Δεν θα έχει πρόβλημα.
0: Δεν θα έχει κανένα
2: οπότε
0: πρόβλημα.
2: Οπότε από ό,τι καταλαβαίνω με αυτό που λες, ότι στα αγγλικά υπάρχουν σκέψεις για να περάσετε και τα σύνορα και να φύγετε προς τα έξω.
0: Θα δούμε.
2: Ωραία. Κάπου εδώ, αγαπητοί μας ακροατές, κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή.
1: Αγαπητοί ακροατές, ήταν μαζί μας ένας σπουδαίος άνθρωπος, η Βαρβάρα Κοντελέ, που ανατέλει καθημερινά στη ζωή μας και τη ζεσταίνει. Να προσέχετε και να εκτιμάτε τους ήλιους και τα φεγγάρια που λαμπρύνουν τη ζωή μας. Είναι θαύματα, δεν είναι φυσικά φαινόμενα. Είμαστε τυχεροί που ζουν ανάμεσά μας.
2: Ήταν η εκπομπή μας με τίτλο «Όταν υπάρχει λόγος».
1: Μια εκπομπή λόγου και ενίοτε παραλόγου.
2: Μια εκπομπή γραμμάτων, τεχνών και παράδοσης.
1: Θα σας κρατάμε συντροφιά κάθε Τρίτη 8 με 9 το βράδυ
2: και σε επανάληψη 10 με 11 το πρωί του Σαββάτου. Στα μικρόφωνα ο Δημήτρης Ζουβάλης
1: και η Δήμητρα Παρασχαράκη, που έκανε και την επιμέλεια της εκπομπής.
2: Στην κονσόλα και στη ρύθμιση του ήχου η Σοφία Ματζόρου.
1: Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, αποχαιρετάμε τη Βαρβάρα Κοντελέ.
2: Ευχαριστώ και πολύ. Και το μικρόφωνο να
1: και την Ελένη.
0: Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
2: Χαρά μας και τιμή μας.
1: Παροτρύνουμε να πίνετε βότανα και ειδικά τα βότανα της αγάπης, να αγαπάτε τον κόσμο όλο και να είστε ειρηνικοί.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 22670 42283.

Στάση εργασία. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετώπισε η ελληνική κοινωνία κατά τη μεταβατική περίοδο της εκβιομηχάνησής της ήταν η ενσωμάτωση των νέων κοινωνικών στρωμάτων που δημιουργούνταν από τις οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές. Το πρόβλημα αυτό εκδηλώθηκε από τα τέλη του 19ου αιώνα ως αποτέλεσμα των κοινωνικών ανακατατάξεων που προκάλεσε η παρατεταμένη αγροτική κρίση εκείνης της περίοδου. Απασχόλησε όμως την ελληνική κοινωνία από τις αρχές του 20ου αιώνα, συνιστώντας το λεγόμενο κοινωνικό ζήτημα. Πραγματικά, μετά το 1905 αυξήθηκε προοδευτικά ο εργατικός πληθυσμός των πόλεων και άρχισε να συγκροτείται βαθμιαία η πολιτική και συνδικαλιστική ενότητα ενός νέου κοινωνικού υποκειμένου, της εργατικής τάξης. Οι εξελίξεις αυτές υποκίνησαν την ανάδυση ενός νέου φαινομένου στην ελληνική κοινωνία, των κοινωνικών θεσμών και της κοινωνικής πολιτικής. Μέχρι τότε, τα κοινωνικά προβλήματα αντιμετωπίζονταν με ένα πνεύμα φιλανθρωπίας. Όμως, οι διαγραφόμενες νέες κοινωνικές διαιρέσεις και οι πρώτες εργατικές κινητοποιήσεις που προέκυψαν από την αύξηση και κυρίως την πολιτική οργάνωση και πολιτική αυτονόμηση των εργατών στις πόλεις ανέδειξαν τον πολιτικό χαρακτήρα των κοινωνικών προβλημάτων και όθησαν ορισμένους πολιτικούς και διανοούμενους να συνηγορούν υπέρ μιας κοινωνικής πολιτικής η οποία αποσκοπούσε στο να προλάβει ή να αμβλύνει τις κοινωνικές αντιθέσεις. Η μισθωτή εργασία, 20ος αιώνας. Η δεύτερη φάση στο σχηματισμό της εργατικής δύναμης στην Ελλάδα εντοπίζεται χρονικά στις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα και σχετικά άμεσα με την αγροτική έκρηξη που εκδηλώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1890. Τότε ήταν που η εποχική απασχόληση στα φύδα κατέρευσε, προκαλώντας προβλήματα επιβίωσης στους μικροϊδιοκτήτες. Γενικότερα, οι παλιές παραγωγικές σχέσεις δέχτηκαν την πίεση των ενοποιητικών διαδικασιών της εθνικής αγοράς, γεγονός που προκάλεσε την εμφάνιση σε μεγαλύτερες εκτάσεις σχέσεων μισθωτής εργασίας στη βιομηχανία, στα μεταλλεία και στην ναυτιλία. Οι εξελίξεις αυτές υποχρέωσαν την Ήπεθρο στις αρχές του 20ου αιώνα να στραφεί στην εξωτερική μετανάστευση αλλά και να τροφοδοτήσει τις γειτονικές πόλεις με μονιμότερους εργάτες. Άλλοι ήταν απόβλητοι της αγροτικής παραγωγής, θύματα των ανισοτήτων της αγροτικής κοινωνίας και της τάσης για συγκέντρωση μεγάλης εγκύου ιδιοκτησίας και άλλοι μικροϊδιοκτήτες που αναγκάζονταν να παραμείνουν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στις πόλεις επειδή οι ευκαιρίες μισθωτής απασχόλησης στη γεωργία είχαν μειωθεί. Οι οικογένειές τους όμως εξακολουθούσαν να μένουν στο χωριό. Για πολύ καιρό, οι δύο φάσεις συνυπήρχαν αναμειγνύοντας στοιχεία και τρόπους απασχόλησης. Διατηρήθηκαν κυρίως η διπλή εξάρτηση από την πόλη και την Ήπεθρο, η δράση υπεργολαβικών ομάδων και η εποχικότητα της εργασίας. Για την περίοδο αυτή, τα στατιστικά στοιχεία είναι περισσότερα. Έτσι, οι τάσεις στο σχηματισμό του εργατικού δυναμικού μπορούν να ανιχνευθούν και μέσα από τους αριθμούς. Ο ενεργός πληθυσμός της χώρας σχεδόν διπλασιάστηκε, ενώ στα 1907 ανέρχονταν σε 727.000 άτομα, στα 1920 περιλάμβανε 1.610.000 άτομα. Οι ρυθμοί αστικοποίησης εντάθηκαν επίσης στα 1907, οι πόλεις συγκέντρωναν το 24% του συνολικού πληθυσμού της χώρας, ενώ στα 1920 το ίδιο ποσοστό ήταν 27%. Εδώ μέτρησε βέβαια και η επέκταση της χώρας την περίοδο αυτή, Κρήτη, Ήπειρος, Θράκη και κυρίως Μακεδονία. Ακόμα και έτσι όμως φαίνεται η τάση συγκέντρωσης των εργατών στις πόλεις. Καταλαβαίνουμε ότι αυτοί που συγκεντρώθηκαν στις πόλεις είχαν βασικό χαρακτηριστικό στοιχείο της προσφερόμενης εργασίας τους, την εποχικότητα. Σαν αποτέλεσμα, η παραγωγή απέκτησε έναν εποχικό χαρακτήρα που ανανέωνε ως αίτιο πλέον την εποχικότητα στην απασχόληση. Λίγες επιχειρήσεις λειτουργούσαν όλο το έτος. Το 20% των επιχειρήσεων σταματούσε τις εργασίες του για την περίοδο μεγαλύτερη των 6 μηνών. Στα 1917, το 44% των εργατών σε Αθήνα και Πειραιά ήταν υποαπασχολούμενο, ενώ στο 1920 το ποσοστό των εποχικά εργαζόμενων ήταν πάνω από το 50% των εργαζομένων στο δευτερογενή κιόλας τομέα. Η κατάσταση ήταν παρόμοια στην νεοπροσαρτημένη Μακεδονία, όπου οι καπνεργάτες, το κυρίαρχο στοιχείο του εργατικού πληθυσμού εκεί, έμεναν χωρίς εργασία για 4 μήνες το χρόνο τουλάχιστον. Η εποχική φύση της απασχόλησης φαίνεται πως οθούσε την εργατική δύναμη στην αυτοαπασχόληση και το μικρεμπόριο. Στα 1920, ο τριτογενής τομέας της οικονομίας, αυτοαπασχολούμενοι στο λιανικό και πλανώδιο εμπόριο, στις υπηρεσίες ή σε αυτό που ονομάζουμε δουλειές του ποδαριού, απασχολούσε σχεδόν το 1/4 του ενεργού πληθυσμού.
Στο δευτερογενή τομέα της οικονομίας, οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις αποτελούσαν τη βασικότερη μορφή οργάνωσης της παραγωγής. Επρόκειτο για μικρά εργαστήρια όπου εργάζονταν ο ιδιοκτήτης τους μαζί με τα μέλη της οικογένειάς τους και σπανιότερα με ένα ή δύο βοηθούς το πολύ. Οι επιχειρήσεις αυτές συγκέντρωναν το 57% των 147.000 ατόμων που κατέγραψε η απογραφή του 1920 ως απασχολούμενα στη βιοτεχνία και στη βιομηχανία. Οι μεγάλες επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους από 25 εργάτες δεν ξεπερνούσαν το 1,3% του συνόλου των επιχειρήσεων στα 1920. Η αποφασιστική στιγμή για τη μετατροπή της περιοδεύουσας και εποχιακής εργατικής δύναμης σε εργατική τάξη ήταν η μεταφορά των δραστηριοτήτων της αγροτικής οικογένειας από την Ήπεθρο στην πόλη. Αυτή συνέβη με δύο κυρίως λόγους. Πρώτον, η αποδοτικότητα της γεωργίας ήταν χαμηλή και μάλιστα φθήνουσα σε όλη τη διάρκεια της περίοδου 1917-1932, γεγονός που περιόριζε πολύ το αγροτικό εισόδημα. Δεύτερον, η εναλλακτική λύση της μετανάστευσης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν υπήρχε πια μετά το 1921. Σε αυτή τη φάση όμως, οι πόλεις δέχτηκαν όχι μόνο το εργατικό δυναμικό που αποδεσμεύονταν από την αγροτική οικονομία, αλλά και τους αστούς πρόσφυγες που έφτασαν από τη Μικρασιατική Ακτή. Η παρουσία των προσφύγων επηρέασε κέρια και πολυσήμαντα τη διαδικασία σχηματισμού του εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα. Από τη μία μεριά, προμήθευσε τις πόλεις με εργατική δύναμη χωρίς αγροτικούς δεσμούς και δυνατότητα επιστροφής στο χωριό, γι' αυτό το 1922 πρέπει να θεωρηθεί τομή μεταξύ της δεύτερης και της τρίτης φάσης. Από την άλλη όμως, φαίνεται ότι προκάλεσε εμπλοκή στη διαδικασία αγροτικής εξόδου των γηγενών, προσδιορίζοντας ιδιόμορφη χρειά στα προβλήματα της αγροτικής οικονομίας, διότι τα πλεονάσματα του εργατικού δυναμικού που δημιουργούνταν με αυτόν τον τρόπο αποτελούσαν πλέον κοινωνικό και συνάμα πολιτικό πρόβλημα. Το ζητούμενο επομένως από την πλευρά των κυβερνήσεων ήταν η δυνατότητα του αγροτικού χώρου να συγκρατήσει τα πληθυσμιακά του πλεονάσματα, κάτι που επιτεύχθηκε τελικά μέσω της σημαντικής συρρήκνωσης των αγροτικών εισοδημάτων. Συμπερασματικά, αυτός ο τύπος της αγροτικής εξόδου που περιγράψαμε προσδιορίσε τις συνθήκες συγκέντρωσης του εργατικού δυναμικού στις ελληνικές πόλεις κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Τα κύρια χαρακτηριστικά τους μπορούν να συνοψιστούν ως εξής. Πρώτον, η διπλή εξάρτηση της εργατικής δύναμης από τις οικονομικές δραστηριότητες του χωριού και της πόλης επέτρεπε την ευελιξία της. Η προσφορά της αυξάνονταν ή μειώνονταν ανάλογα με τις διακυμάνσεις της ζήτησης στην πόλη ή στο χωριό, χωρίς να δημιουργεί εξάρσεις ανεργίας. Οι άνεργοι εργάτες μπορούσαν να γυρίσουν στο χωριό τους και να επιστρέψουν πάλι στην πόλη όταν οι συγκυρίες γίνονταν ευνοϊκές. Δεύτερον, μικρός μόνον αριθμός πρώην αγροτών συγκεντρώθηκαν στις βιομηχανίες. Αντίθετα, οι περισσότεροι ασχολήθηκαν με το μικρεμπόριο ή αυτά που ασχολούνταν στα δικά τους μικρά εργαστήρια. Τρίτον, οι παραδοσιακές σχέσεις εργασίας διατηρήθηκαν μαζί με τη μισθωτή εργασία καπιταλιστικού τύπου. Σε μια σειρά οικονομικούς τομείς όπου συγκεντρώθηκε μεγάλος αριθμός εργατών, μιλεργάτες, λιμενεργάτες αλλά και ράφτες, τυπογράφοι κλπ, επιβίωσε το σύστημα των υπερεργολαβιών. Ο υπερεργολάβος προσελάμβανε εργάτες οι οποίοι είχαν συνήθως ιδιαίτερη σχέση με αυτόν, είτε συγγενική είτε τοπική, και απασχολούνταν με σύμβαση έργου. Τέταρτον, η εποχικότητα ήταν το βασικό στοιχείο της παραγωγής σε όλη την περίοδο του Μεσοπολέμου. Στα 1919, οι εργάσιμες ημέρες κυμαίνονταν από 120 μέχρι 280 ετησίως. Στα 1930, το 1/4 των βιομηχανικών επιχειρήσεων εξακολουθούσαν να διακόπτουν την εργασία τους μέχρι 6 μήνες. Φουντανόπουλος Κώστας.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση Εργασίας.

Είναι η ζωή μία λέξη, μυστήριο, πέρασμα στη σιωπή με μια ανάσα. Με πάει και με φέρνει εκεί, στη ζεστή σου αγκαλιά. Και έρχεται η στιγμή που αναρωτιέσαι

Είσαι η φωτιά, το σημάδι της μικρής μου ζωής. Είσαι το χάδι στο κορμί της αυγής. Είσαι η γύρη από το τραγούδι, ένα διάφανο λουλούδι. Είσαι το κύμα της στεριά μου

Είσαι η φωτιά, το σημάδι της μικρής μου ζωής. Είσαι το χάδι στο κορμί της αυγής. Είσαι η γύρη από το τραγούδι, ένα διάφανο λουλούδι. Είσαι το κύμα της στεριά μου.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

και πνίγεις μες στο ψέμα σου την ακριβή μου ελπίδα. Εγώ κρατάω τον ερώτα, μα εσύ κρατάς μαχαίρι.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 12.

στο κενό. Προσοχή στο κενό. Όταν όλες οι αλήθειες γίνονται να. Προσοχή στο κενό. Προσοχή στο κενό. Να μην φύγει η ζωή σου για ένα ψέμα. Προσοχή στο κενό.

0: Radio Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.